0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
2: Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα.
2: Κάθε μέρα.
3: Μαντρίδιο.
2: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Mad Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου.

0: 107,8.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Madrid Radio.
3: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Παίζει τις καλύτερες επιτυχίες. Mad Radio 107. Επιτυχίες μπροστά.

0: είναι επιτυχία.
1: Το ακούς εδώ.
2: Yeah. You know, I want your money.

0: 102,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Madrid,
3: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

عزیزم بریم آهنگ تو بسازیم. زود باش.

Mad Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου. Όπου

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
2: Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα.
2: Κάθε μέρα.
3: Μαντρίδιο.
2: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: Radio 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Mad Radio 100.
2: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
4: 17 Σεπτεμβρίου, ο καιρός σήμερα θα είναι ηλιόλουστος, παιδιά, με 28 βαθμούς Κελσίου. Και αν άνοιξες μόλις τώρα το ραδιόφωνο, έπεσε στην κατάλληλη παρέα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη.
5: Και παιδιά, σε λίγο θα σας πούμε όλα όσα παίζουν σήμερα. Και συγκεκριμένα, ο Tom Cruise επιστρέφει σε εξώφυλλο μετά από 20 ολόκληρα χρόνια. Και trust me, είναι πιο sexy από ποτέ.
6: Η Βρυσίδα θα σου δώσει συνταγή για τρουφάκια ενέργειας που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που θα ξεκινήσει την ημέρα σου.
5: Μετά από αυτό, μιας και δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα τρουφάκια, θα ανοίξουμε το fortune cookie της ημέρας, δηλαδή το μπισκοτάκι των ζωδίων. Για συντονίσου να δούμε ποια νούμερα και ποια ζώδια είναι τυχερά σήμερα.
6: Τα αποτελέσματα του Instagram poll στην ερώτηση τι θα διάλεγες για date, ρομαντικό δείπνο ή φαν δραστηριότητα.
5: Και εννοείται πως αν έχεις κάποια απορία, κάποιο δίλημα, ο θείος Ανδρέας θα είναι εδώ για να σου δώσει τις δικές του απαντήσεις. Τι κάνεις? Στέλνεις την ερώτησή σου στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και ο θείος Ανδρέας θα την απαντήσει.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αλήθεια, παιδιά, αλήθεια. Είναι 7 και 9. Ξέρω, είναι δύσκολο όταν πρέπει να ξυπνήσεις από τόσο νωρίς, αλλά είσαι εδώ στην καλύτερότερη παρέα για να σου δώσουμε την ενέργεια που χρειάζεσαι. Είσαι έτοιμος λοιπόν να μάθεις τι συζητιέται σήμερα παντού? Αν ναι, από μουσική, συναυλίες μέχρι και πάρα πολύ, πολύ συζητημένα νέα της showbiz. Πάμε μαζί λοιπόν μία βόλτα στο
1: mark.gr. Ακριβώς, και τι έρχεται? Ξανά έρχεται ο Tom Cruise σε περιοδικό.
0: Πότε έφυγε?
2: Πριν 20 χρόνια.
1: Αποδεικνύει λοιπόν ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Στα 64 λοιπόν, 64 το
0: πρώτο. Αγία μου, παιδιά, κούκλος.
1: Επιστρέφει στο εξώφυλλο του GQ 20 χρόνια μετά, πιο cool, πιο γοητευτικός από ποτέ.
0: Πιο sexy από ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Παναγία μου.
1: Ότι ο κινηματογράφος δεν είναι απλά η δουλειά του, αλλά ολόκληρη ταυτότητά του. Συμφωνώ μαζί του. Άμα έλεγε ότι δεν είναι και η δουλειά του, θα πάθαμε σοκ. Είναι ολόκληρη ταυτότητά του. Ενώ για την ηλικία λέει ξεκάθαρα είμαι 64 και λοιπόν.
0: Να ρωτήσω κάτι. Η φράση δηλαδή πιστεύετε ότι βγήκε τυχαία? Ποιος είσαι, ο Tom Cruise?
2: Παναγία μου. Παιδιά, είναι κουκλός. Δεν μπορώ.
1: Νομίζω λένε και Brand Pitt.
0: Ναι, είναι μαζί, είναι πακετάκι αυτά. Ποιος νομίζει ότι είσαι, ο Brand Pitt ή ο Tom Cruise?
1: Μπράβο αυτό.
2: Ο Tom Cruise μου αρέσει εμένα, παιδιά. Παιδιά, θεέ μου, είναι κουκλός.
1: Για τον Tom Cruise η ζωή είναι μια περιπέτεια και συνεχίζει να ζει στο τέρμα χωρίς φρένα και χωρίς φόβο. Είναι ένας πραγματικός action hero μέσα και έξω από τη μεγάλη οθόνη.
2: Κοίτα τι κάνει, η Ιωάννα μας δείχνει φωτογραφίες.
1: Δείχνει το εξώφυλλο, αυτή είναι.
2: Ναι, αλλά μου αρέσει.
0: Ναι, να τον πούμε θέλω. Σε αυτό το σημείο.
2: Φέρτε τον μου.
1: Παναγία. Λυσάρα.
0: Εμονισμένη. Δέστε την κάπου.
2: Σας Ειρήνα είχε στο κεφάλι μου, δέστε με.
0: Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Tom Cruise, να ξέρετε παιδιά, με όλες τις action σκηνές του, τις περισσότερες δηλαδή,
1: τις κάνει μόνος.
2: Τις κάνει δηλαδή κούκλος.
0: Ναι, εκτός από αυτό που θέλω λίγο να ξεκολλήσεις πια. Τις κάνει μόνος του.
1: Ναι, ισχύει. Έχει τραγωνιστεί και σε πολλές.
0: Ναι. Και παρόλο την ηλικία του,
2: έλα τώρα,
0: νομίζω και τελευταία έκανε μία ταινία που πάλι έκανε action σκηνές και τις έκανε όλες χωρίς κασκαντέρ και τέτοια. Δηλαδή,
1: πάντα το
2: να σου πω κάτι, είναι ο action hero μου.
1: Ναι, αυτό δεν είπα.
2: Ναι, αλλά είναι και δικός μου, σου λέω, αφού
1: δικός σου είναι.
0: Εντάξει, πάρτε, δώστε ένα Tom Cruise.
2: Δώστε Tom Cruise στον λαό. Παιδιά, είναι κούκλος. Τέλος πάντων, επειδή δεν είμαι πολύ καλά εγώ αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, αυτά ήταν τα νέα που θα σας πούμε. Δεν θα το αναλύσουμε άλλο, γιατί με βλέπω απλά να φωνάζω είναι κούκλος, είναι κούκλος, και δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί θα φύγουμε από το Tom Cruise και θα σου πω 2-1. Λοιπόν, αν σου αρέσουν τα τρουφάκια και θέλεις και ενέργεια, η Βρυσίδα θα σου δώσει σε πολύ λίγο μια τέλεια συνταγή για να το πετύχεις. Oh.

0: Καλημερούδια, καλημερούδια παιδιά. Δεν ξέρω, προηγουμένως είπε η Βρυσίδα ότι θα έχει σήμερα ηλιόλου τη μέρα. Πάντως προς το παρόν έχει αυτή τη μουντίλα και έχει και λίγο κρυουλάκι. Γι' αυτό πάρτε και μια ζακέτα μαζί σας, καλού κακού.
1: Ναι, καλέ, δεν έχει βγάλει ούτε ήλιο.
0: Αφού να το.
1: Δεν έχει. Αυτό δεν πιάνεται, δεν μετράει.
0: Όπως και να έχει, ακούστε με μένα, γιατί εγώ βγήκα έξω το πριν μία ώρα, βέβαια. Και έτσι λίγο το δάγκωσα. Δεν ξέρω για εσάς.
1: Μία ώρα εγώ έκανα αστρογράφηση, η Κατερίνα μου.
0: Ναι, κάτσε εσύ στην αστρογράφηση. Εσύ λοιπόν που με ακούς τώρα, πριν τρέξεις να προλάβεις την ημέρα σου, αφιέρωσε έτσι ένα λεπτό στον εαυτό σου. Ήρθε η ώρα λοιπόν για τα.
2: Ακριβώς, και τώρα θα σου πω για τα τρουφάκια ενέργειας. Είναι κάτι τρουφάκια τα οποία πραγματικά αν έχεις λιγούρες, ναι, το απόγευμα μπορείς να φας μέχρι και δύο. Α. Επιτρέπει ο διατροφολόγος.
1: Καταξοδεύτηκε ο διατροφολόγος.
0: Ναι. Νόμιζα θα πει μέχρι και πέντε.
2: Όχι, μέχρι δύο, γιατί είναι αρκετά χορταστικά. Θα σου
1: και
2: πω
1: μετά, σου δίνουν και ενέργεια αυτά. Σκέψου να σε.
2: Και να πας 5-6. Τσιπερένταση. Τσίτα φας, τσίτα.
1: Ωραία,
2: λοιπόν, άκου. Η συνταγή είναι 2/3 του φλιτζανιού φυσικό βούτυρο ή ταχύνια, μα θέλει, άμα δεν σου αρέσει το φυσικό βούτυρο, γιατί κάποιοι έχουν και αλλεργίε στο φυσικό. Μισό φλιτζάνι δάκρυα σοκολάτε, ένα φλιτζάνι νυφάδε βρώμη, δύο κουτιλιέ τη σούπα μέλι, μισό φλιτζάνι τσία. Τα ραγδεύουμε πάρα πολύ καλά. Και σκεπάζουμε με νευράνι. Κάπω έτσι το κάνουμε. Έχω σάλια. Συγγνώμη. Έχω σάλια. Γιατί έφαγα μια κουταλιά γιαούρτι. Λοιπόν, σκεπάζουμε με νευράνι και τα βάζουμε στο ψυγείο. Μετά τα πλάθουμε και τα κάνουμε μικρέ βαλίτσε.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Και μπορούμε να του κάνουμε και να τα επικαλύψουμε με τρουφάκια.
2: Μπορείς, ναι. Με τρούφα, αλλά αυτό μετά είναι εξτρά θερμίδες. Αυτό το τρουφάκι υποτίθεται είναι διατροφικό και είναι τρουφάκι ενέργειας. Τρως δύο, σου δίνει και ενέργεια και, είναι, και έχει πολλά καλά μέσα.
1: Αυτά τα τρουφάκια
2: μέσα
1: που σου λέω είναι κουβερτούρα. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει τόσο πολύ.
2: Ποια τρουφάκια λες?
1: Αυτά που είναι σαν τέτοια.
2: Εννοείς την τρούφα. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω τι λες. Απλά μπορείς το καλύψεις και με μαύρη σοκολάτα, προφανώς, ή αν θες και με κακάο. Πολλά μπορεί να κάνεις.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο, αφού είναι και διατροφικά, είναι και υγιεινά, δεν έχουν και ζάχαρη και τέτοια, να φάω μόνο δύο. Ενώ όταν πάω να αγοράσω μια σοκολάτα έξω, τη χλαμπακώνω ολόκληρη.
2: Ούτε αυτό έπρεπε να κάνεις. Δεν κάνεις αυτό. Καλά λέει.
0: Ωραία, παιδιά.
1: Αν είναι να φας τη σοκολάτα, χλαμπάκω σε αυτά ολόκληρα.
0: Ωραία.
1: Μια απλά χαρά. Σου λέει ότι κανονικά δεν πρέπει. Τέλος πάντων.
0: Πάτε όσα τρουφάκια θέλετε.
1: Λοιπόν, μην κρατήσεις τη συμβουλή της Κατερίνας. Κράτα τη συμβουλή που σου έδωσε η Βρυσίδα και μπορείς να τα δοκιμάσεις σήμερα κιόλας, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να τα φτιάξεις. Σε πολύ λίγο όμως, επειδή τα τρουφάκια είναι υπερβολικά πολύ γλυκά, έχουν σοκολάτα, ξέρεις, δεν βολεύουν. Θα ανοίξουμε το Fortune Cookie της ημέρας, θα δούμε μέσα τι μήνυμα σε περιμένει και ποια συγκεκριμένα ζώδια αφορά, ποια είναι τα τυχερά τους νούμερα σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 7 και 25. Είμαι σίγουρη ότι είσαι στο αμάξι, πας το παιδί σου στο σχολείο ή πας στη δουλειά σου. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και γι' αυτό το λόγο εμείς είμαστε εδώ για να σου φτιάξουμε τη διάθεση, βρε, και εσένα και στο παιδί που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Γιατί πάρα πολλά παιδιά, να ξέρετε, μας ακούνε και σε αυτό το κινητό και μας έχουν
1: πει. Γεια σου, παιδιά.
0: Μας έχουν στείλει μήνυμα. Γεια, καλημέρα. Λοιπόν, είναι η νέα μας ενότητα αυτή που θα ανοίξουμε τώρα, που είναι το μπισκοτάκι, είναι το fortune cookie. Που ανοίγουμε το μπισκότο. Είναι έτοιμη κάτι εκεί πέρα. Μη σου πω ότι το έχει φάει πριν το ανοίξει το μπισκότο. Άνοιξε το, τέλος πάντων. Άνοιξε. Ωραίο μπισκοτάκι.
1: Πολύ ωραίο μήνυμα αυτό. Εμφανίζονται πολλές ευκαιρίες. Τέλεια. Στους λέοντες, στους τοξότες και στους ζυγούς.
0: Α, ευχαριστώ.
1: Ναι, ακριβώς, και θα σας πω τώρα να γράψετε τους τυχερούς αριθμούς, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Οι τυχεροί αριθμοί είναι το 7, το 14, το 23, το 32 και το 41. Γράφτε τα εσείς και δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων, με τους αριθμούς αυτούς μπορεί να παίξετε κανένα τζόκερ, κανένα λότο, δεν ξέρεις.
0: Ωραία, μπορεί αν είσαι τυχερός σήμερα, σαν σήμερα, στην ημέρα... Στην ημέρα θετικής ενέργειας 2026, θα σου πω γιατί τυχερός ζώδιο δεν είσαι. Αν δεν είσαι, λέω, τοξότης ζυγός, μπορεί να είσαι τυχερός.
1: Είσαι γκαντέμις.
0: Σταμάτα, βρε. Και να κερδίσεις πρόσκληση να πας στην Αμήτα Μόσιον. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Μπορεί να είσαι τυχερός από τα ζωδιάκια, αλλά μπορεί να είσαι τυχερός σε κάτι τέτοιο. Η Nix Professional Maker, λοιπόν, χαρίζει 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το live στις 18 Σεπτεμβρίου που έρχεται τώρα την Παρασκευή. Στείλε στο Viber στο 6936 646 656 τη λέξη ήθε, που είναι τα αρχικά του ημέρες θετικής ενέργειας, και το ονοματεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση. Να ξέρεις ότι στο live η Nix Professional Makeup συνεχίζει το glam με 2 σημεία στον συνευλιακό χώρο. Ένα θα είναι στην αρένα και ένα στο VIP area, και makeup εκπλήξεις θα σε περιμένουν εκεί πέρα. Οι νικητές ανακοινωθούν σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Γιάννη Τουμπάνου, 10 με 1 στο Mad Radio 106,2.
2: Καλή επιτυχία, λοιπόν, να σας ευχηθούμε. Ειδικά αν είστε, θα πω εγώ, λέον τοξότης και ζυγός, κάντε μια προσπάθεια, ποτέ δεν ξέρεις. Και κρατήστε γενικά αυτό το μήνυμα στην άκρη του μυαλού σας. Αφήστε το να σας ακολουθεί όλη την σημερινή ημέρα και στείλτε μας την πιο γλυκιά σας καλημέρα, κανένα κερί, μα είδες, στο 6936 646 656, και θέλουμε να μιλήσουμε μαζί σας σε πάρα πολύ λίγο.

0: 107,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
4: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
3: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται «Οι Φραουλίτσες» και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
5: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός «Οι Φραουλίτσες». Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
3: «Οι Φραουλίτσες». Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
6: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
7: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
8: Στον Άγιε Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
7: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου.
9: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
10: Πάμε για έναν Άκη.
11: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος, γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα Παπασημάκης.
12: Γρήγορα, παιδιά! Ανοίγουν τα σχολεία! Τρέξτε σφαίρα στο Τινόπουλο! Μη και πάρε τα απουσία! Στο Τινόπουλο φροντίζουμε και φέτος για όλα τα σχολικά σου και συντροφεύουμε τα χρόνια τα μαθητικά σου. Παιχνίδια Τινόπουλος. Διάλεξε την τσάντα της φετινής σχολικής χρονιάς ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από σακίδια και τρόλεϊ για όλες τις τάξεις του σχολείου. Γέμισε τη με όλα τα απαραίτητα σχολικά και καλή σχολική χρονιά! Παιχνίδια Αντινόπουλος. Παναγωπούλου 16, Αγρίνιο.
8: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
13: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
14: Το βρήκατε.
13: Το βρήκατε.
14: NS95 Cafe Bar.
13: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
14: NS95 Cafe Bar.
13: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα.

0: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 2641-030-7064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
1: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
2: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
3: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.

0: 5 seconds of summer.
1: Hey, it's Meghan Trainor.
2: What's up, y'all? This is Nicki Minaj.
3: People, this is Sean Paul.
4: Mad Radio 107. Place for you.
5: Stars. Η απόλυτη K-pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Δεν ξέρω αν το είδατε. Είδα χθες ένα πάρα πολύ συγκινητικό βίντεο που στην κηδεία του Μαζονάκη βγήκε ουράνιο τόξο.
1: Α, ναι, το είδα.
0: Και στα καπάκια είδα ένα αστείο βίντεο που στην κηδεία του Μαζονάκη οι άνθρωποι που είχαν ανέβει πάνω σε ένα μνήμα, το μνήμα
1: έπεσε.
0: Υποχώρησε. Α, και ναι, πέσανε μέσα.
1: Έγινε και αυτό πολύ γνωστό.
2: Δεν ξέρω, παιδιά. Έχουν γίνει πάρα πολλά σχετικά γύρω από την κηδεία του Μαζονάκη και τον θάνατο του Μαζονάκη. Να πούμε ότι η συγκίνηση έχει προκαλέσει και συνεχίζει να προκαλεί η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Το καταλαβαίνουμε όλοι, το βλέπουμε παντού. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο το κρύβουμε. Με πολλούς καλλιτέχνες να διακόπτουν ή να αφιερώνουν στιγμές από τις συναυλίες τους στη μνήμη του. Ενώ ορισμένες προγραμματισμένες εμφανίσεις αναβλήθηκαν ως ένδειξη σεβασμού και πένθους, και πολύ καλά κάνανε οι άνθρωποι, να το πούμε αυτό.
1: Ναι.
2: Αλλά και όσοι δεν τις ακυρώσανε τις συναυλίες τους, αφιερώσαν έτσι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στον Μαζονάκη. Ιδιαίτερα λοιπόν φορτισμένη ήταν η στιγμή σε συναυλία της Ιουλίας Καλυμάνη, η οποία, παιδιά, που χαιρέτησε τον αγαπημένο ερμηνευτή, αφήνοντας, παιδιά, ένα λευκό περιστέρι να πετάξει στον ουρανό, στέλνοντας το δικό της συμβολικό καλό ταξίδι.
1: Πολύ ωραία.
2: Και μάλιστα είχε φωνάξει ένα παιδάκι να το,
0: να το
2: πετάξει αυτό το περιστέρι.
0: Αυτό το είχαν κάνει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
2: Ωραία. Ρίση από κάποια. Εκεί το αντέγραψε μάλλον. Ένας καλλιτέχνης λοιπόν που
0: άφησε. Στους γάμους το κάνουν, παιδί μου, τι από εκεί το αντέγραψε. Το κάνουν για να συμβολήσει την ελευθερία.
2: Ωραία. Ένας καλλιτέχνης λοιπόν που άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και που, όπως φαίνεται, θα μείνει, παιδιά, για πάντα στις καρδιές των συναδέλφων και όχι μόνο, και του κόσμου όλου.
1: Να, να προσθέσω ότι έχει μπει στο παγκοσμίως.
2: Στο νούμερο 40.
1: Ναι, τα τραγούδια του. Στη λίστα 40, ναι.
0: Εγώ θέλω να πω ότι δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Σίγουρα έχετε βρεθεί σε κηδείες κοντινών σας ανθρώπων και σε γάμους αντίστοιχα. Και εγώ θα πω ότι στις κηδείες, γενικά, και όταν κάτι είναι τόσο αρνητικό, πάντα συμβαίνει κάτι το οποίο μας προκαλεί γέλιο. Και αυτό μάλλον γιατί έχουμε την ανάγκη να ξεφύγουμε λίγο από την θλίψη μας. Και φυσικά στους γάμους κάτι είναι αυτό το οποίο θα μας προκαλέσει κλάμα, είτε συγκίνηση, είτε το οτιδήποτε.
1: Ωραία. Σε λίγο λοιπόν θα μάθεις τι απάντησαν οι ακολούθοι μας στο Instagram, που βάζουμε poll κάθε μέρα. Οπότε ας αφήσουμε αυτό το θέμα και πάμε σε κάτι πιο χαρούμενο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio, λοιπόν, για να περνάς έτσι τα πρωινά σου ευχάριστα, όμορφα.
1: Δυναμικά.
0: Δυναμικά, εννοείται, γιατί όχι. Και εκτός αυτού, να έχεις και εμάς για παρεούλα σου. Να σου πω, λοιπόν, ότι αυτή η στιγμή είναι που εμείς ανοίγουμε τα Instagram μας, κοιτάμε το poll που έχουμε φτιάξει για εσένα και σε ενημερώνουμε για το τι έχει ψηφίσει ο κόσμος. Αν δεν το έχεις κάνει, γρήγορα να μπαίνεις. Κάθε μέρα ανεβαίνει. Είναι η ώρα για.
2: Poll στο Instagram.
3: Και να πω, Κατερίνα, πως έξω έχει ήλιο, να ξέρεις.
0: Γεια σου, ήλιε.
3: Ναι.
0: Χαιρετίστε τον ήλιο.
3: Κάνει και πολύ καλή θερμοκρασία και ήδη έχει. Θέλω να πω στον κόσμο ότι περάσανε λίγο οι ψυχρούλες που ήταν, δύο μέρες ήταν μόνο. Λοιπόν, τα ποσοστά στο Instagram μας είναι 70%.
0: Καλέ, πες την ερώτηση.
3: Ναι. Τι θα διάλεγες για date? Το ένα είναι ρομαντικό δείπνο, 71%, και φαν δραστηριότητα, 29%. Δηλαδή, περισσότεροι για date προτιμούν δείπνο. Για μένα, στο δικό μου ποσό.
1: Ναι. Ναι, όχι. Εμένα προτιμούν φαν δραστηριότητα, αλλά με μικρή απόκληση. Μην φανταστείτε καμιά μεγάλη. 49% ήταν το ρομαντικό δείπνο, 51% ήταν η φαν δραστηριότητα. Okay.
0: Και τώρα πάμε σε μένα που είμαι το άκρος αντίθετο από εσένα, Βρυσίδα μου. Ρομαντικό δείπνο, 38%, φαν δραστηριότητα, 62%.
1: Α, ο κόσμος διχάστηκε.
0: Ο κόσμος διχάστηκε όντως, αλλά κόσμος. Κοίτα, η Βρυσίδα που είναι έτσι πιο ρομαντικούλα, πιο
3: αυτό
0: το ένα πιο το άλλο.
3: Ότι το δικό μου κόσμος έχει συνηθίσει σε αυτά και έχω τέτοια κοινότητα. Θέλουν ρομαντικό δείπνο, έτσι καλό εστιατόριο. Έχει έτσι είναι οι πλουσίες.
0: Ενώ εμένα που.
1: Παλιοπλούσια.
3: Πελεούσια.
0: Ενώ εμένα που, ας πούμε, αν μου πει κάποιος πάμε να κάνουμε jet ski, πάμε να κάνουμε κοπηλασία.
3: Ναι, και εγώ θα το κάνω αυτά, αλλά περισσότερο κόσμο που σε ακολουθεί να ξέρει, επειδή πηγαίνει σε πάρτι, σε συναυλίες, το ένα το άλλο, είναι τέτοιος κόσμος που τους αρέσουν τις δραστηριότητες.
0: Ισχύει.
3: Γι' αυτό.
0: Ισχύει, κοίτα να δεις κάτι πράγματα.
3: Α, συγγνώμη,
0: έχουμε μήνυμα που λέει εγώ έχω πάει η κοπέλα πρώτο ραντεβού για κάρτ.
3: Για κάρτ.
1: Πάρα τέλειο, πολύ ωραίο. Τέλειο.
3: Και εγώ θέλω κάρτ.
1: Να πλακωθείτε από την πρώτη μέρα, λέει. Κατευθείαν. Να φύγουν όλα τα νεύρα. Αν λοιπόν έχετε μία απορία, ένα δίλημα για το πού θα βγείτε, αν θα βγείτε ραντεβού, αν όχι, αν θα πάτε σε ρομαντικό δείπνο, αν όχι, σε φαν δραστηριότητα. Τέλος πάντων, αν έχετε κάτι που σας προβληματίζει, στείλτε το τώρα στο 6936-646-656, γιατί είναι η ώρα του θείου Ανδρέα. Ο θείος σας Ανδρέας θα σας απαντήσει στα πάντα.

0: Καλημερούδια, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη, παιδιά. Mad Radio 106,2 ακούς. Και τώρα, παιδιά, ήρθε η ώρα για την καινούρια μας τη στήλη. Πες το στο θείο Ανδρέα. Αν λοιπόν έχετε μια απορία, ένα δίλημα, κάτι τέλος πάντων που σας προβληματίζει, ήρθε η ώρα να το μοιραστείτε με έναν πολύ μεγάλο expert στις απαντήσεις και στις λύσεις.
1: Expert.
0: Ναι, είναι φανταστικός. Στον θείο Ανδρέα.
1: Λοιπόν, παιδιά, μας έχει έρθει εδώ πέρα ένα μήνυμα το οποίο είναι αρκετά διχαστικό, θα πω. Λέει, η σχέση μου μου είπε ότι στον ύπνο μου μιλάω και προχθές συγκεκριμένα είπα το όνομα του πρώην μου. Εγώ φυσικά δεν θυμάμαι τίποτα. Υπάρχει πιθανότητα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό που λέμε όταν είμαστε κοιμισμένοι εναντίον μας στο δικαστήριο? Όχι καλέ. Τι λέει ο θείος?
2: Ας πούμε ότι το λένε Δημήτρη, τον πρώην σου. Θα πας στο αγόρι σου και θα πεις: αγόρι μου, όμορφε άντρα, τώρα θυμήθηκα τι όνειρο είδα. Ήμουνα με τον Δημήτρη και, βασικά, ναι, ήμουνα με τον Δημήτρη και κάναμε κάποια πράγματα παραπάνω. Όχι, εκεί δεν θα σωθεί. Οπότε ας πιάσει το μη τίποτα. Πες, δεν ξέρω, δεν ήταν αυτός, πες, ήταν κάποιος άλλος. Δεν ξέρω, τόσοι Δημήτρη δυσπάρχουν, πες.
1: Διχάστηκε και ο θείος Ανδρέας.
0: Σας το είπα ότι είναι διχαστικό. Μπερδεύτηκε και ο θείος Ανδρέας. Δεν ήθελε.
1: Λοιπόν, να απαντήσω εγώ στη αυρισίδα. Λοιπόν, τι εύκο, θα σου πω εγώ κάτι καλό.
0: Έλα, φιά!
1: Περίμενα. Να πάρω και τη φωνή, όχι πλάκα.
0: Ναι, ναι, σε παρακαλώ.
1: Δεν κάνει τρελή.
0: Για δοκίμασε.
1: Λοιπόν, ακούστε. Λοιπόν, θα πει ότι είδα τον Δημήτρη, με ήθελε πάρα πολύ πίσω. Με ήθελε και εγώ του έλεγα όχι, είμαι ερωτευμένη με το αγόρι μου και τον έδιωχνα. Οπότε έτσι δεν μπορεί να πει τίποτα. Θα πει, ήμουν πάρα πολύ έξαλλη. Γιατί αυτό με ήθελε πίσω και εγώ του έλεγα: είμαι πολύ ευτυχισμένη, είμαι πολύ καλά στη ζωή μου, γιατί είμαι μαζί σου.
0: Δημήτρη,
1: μπράβο αυτό.
0: Λοιπόν, εγώ θα σου έλεγα κάτι άλλο, αγάπη. Να του πει: άκου να δει τι γίνεται. Ο πρώην μου εμφανίζεται στον ύπνο μου. Έτσι και δεν κάνει τίποτα για να τον διώξει, να φύγω από μόνη μου αν είναι. Κατάλαβε, εκεί πέρα θα αρχίσει να τρέχει από πίσω σου, δίχως αύριο.
3: Στον ύπνο τώρα.
1: Ναι, okay.
0: Για να το βλέπει στον ύπνο, υπάρχει στο υποσυνείδητό σου.
1: Α, κατάλαβε. Το πήγε πολύ πιο deep.
3: Κέρατο είναι και αυτό.
1: Όχι, δεν είναι λοιπόν.
0: Κατερίνα.
1: Νομίζω πως βάζουμε μια τελεία. Σε λίγο θα συνεχίσουμε ακόμη περισσότερη παρέα εδώ πέρα στο Mad Radio 106,2.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: 107,8.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας, στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου, στο Αγρίνιο.
4: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο. Τυρόπιτα ή μήπως κρουασάν. Α, δεν αντέχω άλλο.
5: Ηρέμησε. Στο Καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο. Ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
6: Καφεδρομείο. Γιώτο Παπαϊωάννου 30 απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
5: Καφεδρομείο. Το δίλημα τελειώνει. Η απόλαυση αρχίζει.
7: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
8: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
9: Κουλούρι.
8: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
8: Πεντανόστιμο.
11: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
12: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
13: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
12: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
13: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
12: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
13: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
12: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
13: Επιστημονικό υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
14: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
15: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
16: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ με ζετοπολία Παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47-999 και 6932-790-315 ή στο site μας το orino.gr.
17: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μύθα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24240. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
0: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6 Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
1: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Mr. Phone! Mr. Phone!
9: MrPhone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
18: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
19: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade.
20: Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα.
19: Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου.
21: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
22: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
23: Κάθε νίκη μία επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
22: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
23: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
22: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
23: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
22: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
24: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
25: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
26: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
27: Κάθε ώρα,
26: κάθε μέρα.
27: Μαντρίδιο,
26: ακόμα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
28: Καλημέρα!
29: Είσαι αυτό που κάνεις.
28: Δεν λέει κάνω ποτέ.
29: Κάνε.
28: Κάνε, μίλα απλά. Καλημέρα!
29: Εντάξει, ωραία.
28: Καλημέρα, τσεκ. Κορίτσια στην πόλη, τσεκ. Μαντρίδιο 106,2, τσεκ. Και ξύπνα, Ιωάννα!
2: Φύγαμε για τα θέαματα.
28: Έλα, δεν το προλάβαμε. Χάλια βγήκε.
2: Ναι.
28: Και... θέαματα.
2: Με την Κάτια Νεκτάριος.
28: Δεν πάτε καλά. Όχι, αλλά αυτό ήταν επιβεβαιωμένο πριν καν ξεκινήσουμε εκπομπή. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Θέατρο Σταθμός. Τι κάνει, γιορτάζει 10 χρόνια παρουσίας. Οπότε θα έχει ένα πάρα πολύ όμορφο, πλούσιο, γεμάτο πρόγραμμα στην νέα σεζόν. Υπάρχουν κάποιες ελληνικές παραγωγές οι οποίες θα ξεχωρίσουν. Το πρώτο είναι το Video Club Φαντασία. Είναι ο 13ος άθλος και γενικά θα επιστρέψουν για δεύτερη, τρίτη, τέταρτη συνεχόμενη χρονιά αναλόγως στην εκάστοτε παράσταση. Διάφορες, όπως ας πούμε είναι ο Arbeit, όπως είναι το Γάλα, εξαιρετικό αυτό, πρέπει να το δείτε όντως. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Γενικά δεν θα λείπουν όμως ούτε παιδικές παραστάσεις και διεθνείς φιλοξενίες. Θα είναι μια γεμάτη σεζόν φέτος, να ξέρετε, γενικά στο ελληνικό θέατρο και θα έχει πάρα πολύ έντονο χαρακτήρα και φυσικά διαφορετικές θεατρικές επιλογές.
2: Και πολλές παραστάσεις, να ξέρετε, και σε πολύ μεγάλα θέατρα ξαναπαίζονται. Δηλαδή, πολλές παλιές επιτυχίες τις ξαναφέρνω. Όπως ναι,
28: και το Λακρυμόζα θα ξαναπέσει.
2: Το Λακρυμόζα.
28: Το Λακρυμόζα δεν είναι και τόσο παλιά, αλλά παιδιά, όντως, εμείς συνεχίζουμε για δεύτερο χρόνο στην παράσταση Λακρυμόζα στο θέατρο Νους. Οπότε να έρθετε να μας δείτε κάθε Δευτέρα.
3: Η Κάτια, λοιπόν, σας στέλνει στο θέατρο. Η Νίξ όμως θα σε στείλει στην ημέρα θετικής ενέργειας και πώς με διαγωνισμό. Θα στείλει στο 6936-646-656 που θα γράψει τη λέξη ήθε με το όνομα και το επώνυμό σου και θα μπει στην κλήρωση. Γιατί την ημέρα θετικής ενέργειας φτάνει σιγά σιγά και την Παρασκευή η Νίξ Professional Makeup θα είναι εκεί με δύο ξεχωριστά σημεία στον χώρο. Θα έχει και γεμάτες makeup εκπλήξεις. Κράτα ότι το Mad Red 106,2 θα είναι ανοιχτό την Πέμπτη, δηλαδή σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 10 με 1, γιατί ο Γιάννης του Μπάνος θα ανακοινώσει τους νικητές on air. Οπότε να είσαι συντονισμένος, αν έχεις πάρει μέρος, μήπως κέρδισες. Θα χαρίσει 5 διπλές προσκλήσεις VIP, παρακαλώ.
2: Αυτά λοιπόν ήταν τα νέα που ξεχώρισαν στην πόλη μας σήμερα. Μην φύγεις, γιατί σε λίγο θα σου πω τη σωστή σειρά που πρέπει να βάζεις τα προϊόντα για το μακιγιάζ σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, Mad Radio 106,2 και δεν είμαστε μόνοι μας, γιατί σε αυτή τη στήλη σου μαθαίνουμε τον τρόπο που μπορείς ουσιαστικά να χρησιμοποιήσεις σωστά την ρουτίνα σου για να έχεις, ρε παιδί μου, έτσι ένα όμορφο, λαμπερό και προσεγμένο πρόσωπο. Συγκεκριμένα, για να καταλάβεις, αυτή είναι η ώρα για
1: Beauty Tip of the Day by Emanuela Cosmetics.
2: Ακριβώς, παιδιά, και έρχομαι εγώ, η beauty guru σου, να σου πω ό,τι πρέπει να ξέρεις για να διευκολύνεις τον εαυτό σου. Ξέρω λοιπόν ότι πολλές κάνετε αυτή την ερώτηση στον εαυτό σας: με ποια σειρά βάζουμε τελικά τα προϊόντα στο μακιγιάζ? Και ξεκινάω εδώ να σου πω την κατάλληλη σειρά. Πάρε χαρτί, στυλό και γράφτα. Κρέμα λοιπόν είναι το νούμερο ένα που πρέπει να κάνεις. Έπειτα να βάλεις το αντιλιακό σου, το primer σου, το foundation σου και μετά το concealer σου. Υγρό contouring, υγρό rouge και αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις highlighter, χρησιμοποιείς ένα υγρό highlighter και στο τέλος πούδρα μόνο στα σημεία που θέλεις να απομακρύνεις, ας πούμε, την λιπαρότητα. Αυτό λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα κάνεις έτσι ένα γρήγορο touch-up, το οποίο θα φροντίσει την επιδερμίδα σου. Νομίζω θα κρατήσει κιόλας, ανάλογα με τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσεις, και έχω να σου πω και γι' αυτό. Οπότε αν θέλεις όλα αυτά τα προϊόντα και άλλα τόσα, ανακάλυψέ τα στα Hondo Center και φυσικά στο site της emanuelascosmetics.com. Εκεί, παιδιά, θα βρείτε πάρα πολλά προϊόντα, και για τους φίλους μας, τα αγόρια που μας ακούτε εκεί έξω, κάντε ένα δώρο στο κορίτσι σας ή στην αδερφή σας ή στη μαμά σας, γιατί όχι, και εκεί είναι και το κατάλληλότερο μέρος που θα βρεις τα πιο όμορφα δώρα για να τους ομορφύνεις την ημέρα τους.
3: Και εμείς ομορφύνουμε την ημέρα σας, γιατί θα στρέψουμε τα βλέμματά μας στα άστρα και θα δούμε σε πάρα πολύ λίγο ποια ζώδια θα τα πάνε καλά στα οικονομικά τους για σήμερα. We will

0: Καλημέρα, καλημέρα. Το ξέρω ότι ο ήλιος έχει βγει. Το ξέρω ότι εμάς εδώ πέρα στο στούντιο μας καίει τα μάτια. Και η Ιωάννα, τα δικά σου είναι και γαλανά. Οπότε είναι λίγο επίφοβη κατάσταση. Αλλά άκου τι κάναμε. 5 το πρωί ξυπνήσαμε, βγήκαμε στο μπαλκόνι, κοιτάξαμε τα αστέρια και κάναμε την αστρογράφηση. Και αυτή η αγάπη είναι η ώρα για τα.
1: Ζώδια στο Mad Radio 106,2.
2: Τα ζώδια λοιπόν που ευνοούνται περισσότερο στα οικονομικά τους για σήμερα είναι πρώτον ο Ταύρος, ευκαιρία για κέρδος, συμφωνία ή χρήματα που περίμενες τόσο καιρό. Παρθένος, ναι. Θετικές εξελίξεις στα επαγγελματικά θέματα που μπορούν να μεταφραστούν σε οικονομικό όφελος. Κατερίνα, επιτέλους, Χριστέ μου, θαύμα.
3: Κάντε όλοι το σταυρό σας.
2: Μια πρόταση ή επαφή ανοίγει δρόμο για καλύτερα έσοδα στο επόμενο διάστημα, εγώ καιράκια. Και έκπληξη της ημέρας, ο ζυγός μπορεί να δει χρήμα ή δώρο να έρχεται από εκεί που δεν το περιμένει. Αχ, Θεέ μου!
0: Κατάλαβα.
2: Μακάρι!
0: Οι λέοντες πάλι κουβά.
3: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έχουμε πάρει κι εμείς λίγο θέση, επιτέλους, γιατί περιμέναμε τόσο καιρό. Παρθενάκια, κρατηθείτε, γιατί φαίνονται. Ανοίγει, καθαρίζει ο ουρανός μπροστά σας. Έχετε...
2: Για σήμερα σίγουρα.
3: Ωραία. Σήμερα λοιπόν αύριο. Ανοίξτε τα ραντάρτ σας, αν σας έρθει κάποια πρόταση.
0: Τα ραντάρτ σας, τα πορτοφόλια σας.
3: Αρπάχτε την για να γεμίσουν τα πορτοφόλια σας. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Είτε πιστεύεις λοιπόν στα άστρα, είτε απλώς διασκεδάζεις μαζί τους, ελπίζω να βρήκες κάτι που σου ταιριάζει. Σε πολύ λίγο θα μάθεις 10 διάσημα φαγητά που πήραν το όνομά τους από τους πραγματικούς ανθρώπους.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θέλω να πω μια τεράστια χαρούμενη ηλιόλουστη καλημέρα, γιατί σήμερα θα έχουμε ήλιο. Δύο μερούλες είχαμε έτσι κρυφτούλη με τον ήλιο, είχαμε πολλά σύννεφα. Και είχε και λίγο ψυχρούλα. Ήταν τα πρώτα σημάδια έτσι, ότι μπαίνει σιγά σιγά το φθινόπωρο. Αλλά σήμερα θα έχουμε 27 βαθμούς και από αύριο θα ανέβει η θερμοκρασία. Θα έχουμε 28 και το Σάββατο και Κυριακή 29. Δηλαδή πάλι θα νιώθουμε τριαντάρια στο δερματάκι μας. Οπότε έχεις ακόμα μία ευκαιρία μας να πας για μπάνιο. Νομίζω αυτό το ζωτικό μπορείς να το κάνεις.
1: Και έχεις άλλη μία ευκαιρία να βάλεις αντιλιακό, αγάπη. Θα γίνεις σταφιδιασμένος.
2: Και κάθε Σεπτέμβρης, παιδιά, είναι μία νέα αρχή και μία νέα ευκαιρία. Γιατί, παιδιά, νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και φυσικά όλα εκείνα τα μικρά πραγματάκια που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα.
1: Και πόσο ωραίο είναι όταν πας έξω για ψώνια, για τα τετράδια, για τα περίεργα στυλό, για τις γόμες.
2: Εδώ τώρα, μιας που είπες για τη γραφική ύλη, η Big είναι και φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη αρχή με αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης. Αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις στον μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να κρατήσεις την απόδειξη αγοράς και να μπεις στο www.bigpavlabacktoschool.gr, να την ανεβάσεις και να συμπληρώσεις όλα τα στοιχεία σου. Είναι πραγματικά τόσο εύκολο. Μπες και εσύ όμως τώρα που μιλάμε, στο www.bigpavlabacktoschool.gr, δήλωσε συμμετοχή και γράψε ό,τι έχει σημασία.
1: 2-1 λοιπόν, γιατί και στυλό θα πάρεις και τα τετράδια σου γενικότερα για το σχολείο και θα μπεις στο διαγωνισμό. Μια χαρά, μάλλον ήσουν από τα τυχερά ζωδιάκια σήμερα. Πάμε όμως τώρα να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας, ενειδήσε τίτλους από το newsbomb.gr. Στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκεται το ζευγάρι του γιατρών Γάκα Θεοδωρόπουλου που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανεπιθύμητη στη γυναικεία πτέρυγα η Γάκα, η οποία θα πάρει το κυλί της Ειρήνης Μουρτζούκου που θα μεταφερθεί στις φυλακές του Λεώνα. Σοκαριστικό τροχαίο τα ξημερώματα στην παραλιακή. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να του μπάρει. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύονται και οι 5 επιβαίνοντες. Αισθητά βελτιωμένος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Στους 30 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αθήνα, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Οδεκάνησα. Θα διατηρηθεί η καλοκαιρία μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Θα ξεχαστεί αρκετά σύντομα. Αυτή ήταν η ατάκα του βασιλιά Κάρλους, τον αδερφό της πριγκίψας Νταϊάννα, λίγες ώρες πριν την ταφή της. Αιτία, η διαφωνία για το αν οι ανήλικοι τότε πρίγκιπες Χάρη και Βίλιαμ έπρεπε να συνοδεύσουν το φέρετρο της μητέρας τους στην κηδεία της. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Dublin.
6: Μαριλιώτη 107.
7: Πού πας?
8: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
9: Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
10: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη Διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Πάπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
11: Ένα μπουκέτο για συγγνώμη. Ένα για να πεις αγαπώ.
7: Ένα «μου έλειψες». Μερικά πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Ευτυχώς υπάρχουν τα λουλούδια. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε ανθοδέσμες γεμάτες συναίσθημα, μοναδικές συνθέσεις και αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση γάμων, βαπτίσεων και κάθε ξεχωριστή σας στιγμής. Κόκαλη 23 και Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο. Caponi Flower Shop. Γιατί τα πιο όμορφα συναισθήματα ανθίζουν.
11: Γρήγορα, παιδιά! Ανοίγουν τα σχολεία! Τρέξτε σφαίρα στο Τινόπουλο! Μην και πάρε τα απουσία! Στο Τινόπουλο φροντίζουμε και φέτος για όλα τα σχολικά σου και συντροφεύουμε τα χρόνια τα μαθητικά σου. Παιχνίδια Τινόπουλος. Διάλεξε την τσάντα της φετινής σχολικής χρονιάς ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από σακίδια και τρόλεϊ για όλες τις τάξεις του σχολείου. Γέμισε τη με όλα τα απαραίτητα σχολικά και καλή σχολική χρονιά! Παιχνίδια Αντινόπουλος. Παναγωπούλου 16, Αγρίνιο.
12: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
13: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία. Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
14: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
15: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
14: Και πιο αγκαλιαστά.
15: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Γύρω η αγκαλιά στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
14: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
16: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
17: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο. Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο? Αφή Χριστοδουλόπουλη, Back to School. Με μεγάλες εκτόσεις σε επώνυμα σχολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Σχολικές τσάντες Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚΑ και ΟΑΕΔ. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28017.
18: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγωπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
19: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
20: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
19: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
21: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
19: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
21: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
22: Το Μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
23: Γυναίκα, τι έπαθε τα μάξι?
22: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
23: Αν είναι ο Γρηγόρης...
24: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση Κταίο στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
22: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
24: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
22: Αλλάζει και το χρώμα?
24: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
22: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55720 και στο Facebook Παρμπρίζ Γρηγόρης.
23: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
25: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Lumart. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
26: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
27: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
28: Πλακάκια ήδη γίνεις.
29: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνική οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 51638.

Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the competition sounds like. Ew. Hit music that keeps you up.

0: Diplo.
1: Hey, I'm Julian Michaels.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.
4: I'm Madison Beer, and this is
5: Bad Radio 107. Place for you.
6: Fettuccine al freddo. Al freddo di legno. Από εκεί πήρε το όνομα. Καρπάτσιο. Παιδιά, το ζωγράφος.
7: Ναι, αυτό το ξέρουμε.
6: Βιτόρε Καρπάτσιο. Εγώ δεν το ξέρω.
7: Ναι. Και πήρε το Καρπάτσιο το όνομα του ζωγράφου.
6: Ναι, γιατί. Ναι.
7: Φανταστείτε, ήταν μια σκέτη ζωγραφιά.
6: Όχι, όχι, από το χρώμα νομίζω είναι.
7: Από το χρώμα.
6: Νομίζω, ναι. Μοσχάρι Ουέλιγκτον. Παραδοσιακά συνδέεται με τον Δούκα του Ουέλιγκτον.
7: Που ήταν μοσχάρι.
6: Ρε κάτσα! Ροδάκινο μέλμα. Νέλι Μέλπα. Κράκερ Γκράχαμ. Τα κράκερ. Ο εδεσιμότατο Σιλβέστερ Γκράχαμ.
7: Μάλλον γιατί υπάρχει και σχολή χορού Γκράχαμ.
6: Και υπάρχει και σχολή χορού, παιδιά Γκράχαμ. Μπορεί επειδή εκεί πέρα π.χ. να την είπανε Γκράχαμ, όχι από την Γκράχαμ, αλλά επειδή δεν τρώνε την μπαλερίνε.
7: Σατομπριάν. Φρανσουά Ρενέ Ντε Σατομπριάν. Ωραία. Το είπα και στα γαλλικά που ξέρει τη Κάτια.
6: Και σαλάτα του Κέσσερα. Σεφ Τζεζάρε Καρτσίνι.
7: Τζέζαρε.
6: Σεφ Τζέζαρε Καρντίνι.
7: Καρντίνι.
6: Είναι η σαλάτα του Κέσσερα. Σεφ. Καλά, η σαλάτα του Σεφ. Όχι, αυτό είναι άλλο.
7: Άρα δεν είναι, δεν είναι που την έτρωγε ο Κέσσερα.
6: Όχι. Σαλάτα του Κέσσερα δεν είναι Τέσσερα.
7: Είναι νομίζω την έτρωγε ο Κέσσερα.
6: Τζέζαρε Καρντίνι.
7: Ωραία.
6: Θέλω ότι θα τα τρώσω όλα αυτά να σκέφτεσαι τους ανθρώπους.
7: Πραγματικά, εγώ σήμερα πάω να καταβροχθήσω πίτσες και να σκέφτομαι. Ωραία, η πριγκίπισσα Μαργαρίτα, η βασίλισσα Μαργαρίτα.
6: Επειδή αυτή έτρωγε και η βασίλισσα.
7: Άρα να αντιθώ βασιλικά.
6: Ναι.
7: Ωραία, τέλος πάντων. Όσο εγώ λοιπόν θα ψάχνω εδώ πέρα να βρω τι outfit θα βάλω σήμερα. Τέσσερα πρέπει να αλλάξω, να ξέρετε. Σε λίγο θα σας έχουμε το δικαστήριο της πόλης. Τι κάνετε, μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Μας στέλνετε ουσιαστικά ιστορίες οι οποίες σας έχουν προβληματίσει. Και εμείς παίζουμε την ηχογράφηση αυτή. Τις θέλουμε ηχογραφημένες, έτσι. Μην μου κάνετε κανένα καλό αστείο έτσι και μου το στείλετε απλά γραπτός. Για να το κρίνουμε και να σας δικάσουμε και να δούμε αν έχετε εσείς δίκιο ή μήπως έχετε άδικο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα. 11,2 ακούς. Είναι 9 παρατέταρτο, μπορώ να πω. Και έχετε γυρίσει από τα παιδιά που έχετε πάει σχολείο. Μάλλον τα έχετε γυρίσει. Είστε στη δουλειά, μάλλον είστε στη δουλειά. Όπου γεννάστε, ακούτε μας και είναι και η καλύτερη ώρα που ακούτε αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι το δικαστήριο της πόλης. Εδώ πέρα φέρουμε υποθέσεις. Από εσάς εκεί έξω, ακροατές μας στέλνουν ερωτήσεις, είτε ηχητικά είτε μηνύματα, που έχουν διλήμματα και εμείς πρέπει να τις απαντήσουμε και να δικάσουμε.
1: Βεβαίως. Και τώρα ήρθε η ώρα, γιατί έχουμε ένα σοβαρό δίλημα εδώ πέρα από έναν φίλο μας ακροατή που λέει: Καλημέρα σας, είμαι 31 και το dating story μου τελευταία είναι όλο singles moms. Τι κάνω λάθος?
0: Δεν θέλει να έχει single moms.
2: Τίποτα, αγάπη, είναι ηλικιακό, δεν κάνεις κάτι λάθος. Λογικά είσαι σε μια ηλικία που οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν δεσμευτεί και έχουν κάνει παιδιά και έχουν χωρίσει. Οπότε δεν είναι ότι
1: έχουν κάνει όλα αυτά, έχουν προλάβει.
2: Ναι, παιδιά, δεν είναι ότι κάνεις κάτι εσύ λάθος. Πρέπει απλά να το αποδεχθείς ότι αυτό συμβαίνει.
0: Αν είναι και hot singles moms, γιατί όχι.
1: Λέγονται MILFs και είναι πάρα πολύ hot, να ξέρεις.
0: Δεν κάνεις λάθος. Δεν κατάλαβα. Τι φταίει το ότι είναι single mom? Μια χαρά. Δεν είναι δεσμευμένη mom.
2: Ναι,
0: είναι single mom.
2: Σιγά, δεν κάνεις κάτι λάθος. Κάτι σωστά κάνεις, λογικά. Οπότε καλή σταδιοδρομία.
1: Εγώ αυτό θα πω. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι single mom σημαίνει ότι τα έχει τακτοποιήσει τα πραγματάκια της. Δεν έχει απαιτήσεις. Έχει παντρευτεί, έχει κάνει παιδιά. Τώρα θέλει απλά ξέγνιαστα να περνάει όμορφα και καλά.
2: Αυτός μπορεί να φοβάται ότι θα του φορτωθεί.
0: Θα φορτωθεί με το παιδί.
2: Ότι ξαφνικά παίρνει ένα παιδί. Άντρες, το δώρο. Επιλέγω τη μάνα, παίρνω και το παιδί σε δώρο.
0: Δεν πάει έτσι, καλέ.
2: αυτό λέει.
0: Αυτό μπορεί να πιστεύει αυτό.
2: Αυτό σου λέω, ναι.
0: Όχι, δεν πάει έτσι. Και αυτό μπορεί να του αρέσει. Για να κατά λάθος να μπλέκει με single mom, σημαίνει ότι κάτι βλέπει αυτές.
2: Και πάντα αυτή πηγαίνει. Την ηλικία, ρε.
0: Όχι, ρε, μπορεί απλά να έχουν κάτι που είναι. Πώς το λένε, συνδετικός κρίκος, ρε παιδάκι μου, που όλες το έχουν και αυτό να του αρέσει. Γιατί αυτές οι γυναίκες, μάλλον, είναι και πιο σταθερά στα πόδια τους. Ξέρουν τι θέλουν, γιατί έχουν κάνει και το παιδάκι τους, έχουν βρει τη δουλειά τους, ξέρουν τι θέλουν.
2: Σωστά τα λες.
0: Οπότε, μάλλον αυτό τον κεντρίζει το ενδιαφέρον και τον τραβάει και πηγαίνει συνέχεια στη single mom.
2: Ωραία.
0: Αυτό θέλει.
2: Οπότε, αποδέξου το.
0: Ναι. Δικάζουμε.
2: Δεν έχει και τίποτα εδώ πέρα να
0: δικάσει.
2: Δεν κάνει τίποτα λάθος. Πάμε και. Λοιπόν, δεν κάνεις κάτι λάθος. Οπότε θα ξαναπώ εγώ: καλή απόλαυση, να περνάς όμορφα, φυλάκια. Και η κουβέντα, όπως καταλάβατε, δεν τελειώνει ούτε ποτέ, ούτε εύκολα. Γενικά δεν. Κυλάει το πράγμα. Αλλά εμείς πρέπει να προχωρήσουμε, καλός ή κακός. Σε λίγο όμως θα έχουμε νέα θέματα, θα έχουμε πολύ περισσότερη διάθεση και θα σου πούμε τα ταρό, θα παίξουμε το παιχνίδι, θα έχουμε δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Γενικά πάρα πολλά.
0: Και έχουμε και μια ερώτηση juicy που θα ανοίξουμε σε πολύ λίγο και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας στο 6936 646. Που η ερώτηση είναι: κάνετε τσακωμούς για χρήματα?

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα, ήδη 106,2 και τώρα είναι η ώρα για το Juicy Conversation.
1: Ακριβώς. Και η ερώτηση που έχουμε δώσει στους ακροατές είναι: κάνετε τσακωμούς για χρήματα? Θέλω να πω ότι η Μαρία μας έστειλε: με τον σύντροφό μου τσακωνόμαστε μόνο όταν έρχεται η ώρα να μοιράσουμε τα έξοδα. Εγώ τα θέλω όλα στη μέση. Εκείνος λέει: δεν χρειάζεται να τα μετράμε τόσο.
0: Μας έχει στείλει εδώ πέρα και ο Βασίλης, ο οποίος μας λέει: κορίτσια, εγώ έχω κάνει τσακωμούς για χρήματα, μόνο που ήταν επειδή ήθελε να πληρώσει η κοπέλα μου και δεν την άφηνα.
1: Μπράβο του.
0: Και λέει από κάτω: σφαχτήκαμε, άστα να πάνε.
1: Ωραία.
2: Εγώ μπορώ να πω σε αυτό το σημείο ότι οι τσακωμοί για τα χρήματα συμβαίνουν συνήθως στα ζευγάρια που συγκατοικούν μαζί. Γιατί εκεί πέρα πρέπει να φροντίσεις όλα τα έξοδα, ξέρεις.
1: Δεν είχα τέτοιο πρόβλημα.
2: Είναι λίγο πιο έντονο. Δηλαδή, π.χ. άμα δεν είχες τέτοιο πρόβλημα, δεν σου έτυχε.
0: Συνήθως αλλά... βάζεις κοινό πορτοφόλιο όταν συγκατοικείς. Δηλαδή, λες ότι πάμε να βάλουμε, να δώσουμε αυτά τα χρήματα, τέτοιο. Δεν έχει νόημα να τσακωθείς με κάτι.
1: Δεν είχα ποτέ τέτοιο θέμα.
2: Να. Η κουβέντα τέλος πάντων δεν τελειώνει ποτέ, αλλά εμείς πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Σε λίγο θα έχουμε νέα θέματα, περισσότερη διάθεση. Σου λέμε τα ταρό και παίζουμε φυσικά το παιχνίδι μας. Δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Στείλε μας το 6936-646-656 και θα τα πούμε όλα.
3: Mad Radio 106,2.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Ένα θρύλος που άλλαξε τον κόσμο, ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: 107,7.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστας Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο, by Κώστας Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
3: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-4391-21.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Μία πικρή. Κοιλία, θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
6: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
5: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
6: Και το κρασί πού κολλάει?
5: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
7: www.myproskliteria.gr by Χ. Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr by Χ. Αθανασίου.
8: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
7: www.myproskliteria.gr by Χ. Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
9: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
10: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε για άλλα, πάμε για καλύτερα.
11: Πάμε σε νέα διεύθυνση, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
10: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
11: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
10: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δώρο επιταγές ανακύκλωσης.
11: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
10: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
11: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
12: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
13: Το βρήκατε.
12: Το βρήκατε.
13: NS95 Cafe Bar.
12: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας. NS95 Cafe Bar. Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα

0: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 2641-030-7064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
1: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
2: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Πραγματικές εκπτώσεις. Τζιν, τισερτ, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη από 20 έως 50%. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα σε έκπτωση από 20 έως 50%. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
4: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
3: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 2641-044-403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
4: Η ποιότητα σε απόλυτη τις γεύσεις.
5: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
6: Τι να φανταστώ.
5: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
6: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
5: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
6: Και για τα μικρά μας?
5: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
7: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
5: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
8: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
5: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
9: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρικοείας Σίγνια. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 2641-048-254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρικοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
10: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 2641-057-636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
3: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
11: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641-050-153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
12: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
13: Κάθε ώρα.
12: Κάθε μέρα.
13: Madrid.
12: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Πολύ κοντά το τραγούδι σε αυτό που θέλω να πω, παιδιά. Καλημέρα. Για Black Coffee ήθελα εγώ να πω ότι τώρα συζητούσαμε για τα εισιτήρια, ρε παιδί μου. Γιατί γενικά έχουν κυκλοφορήσει, οριακά έχουν εξαντληθεί, είναι και του Πανακρίβου και ψάχνω εισιτήρια για Black Coffee. Αυτό θέλει τον coffee του Black, αλλά same thing. Αν λοιπόν κι εσείς εδώ πέρα ψάχνετε για το πού μπορείτε να πάτε, τι παίζει γενικότερα στην πόλη, σε αυτή τη στήλη βλέπουμε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα και τις ημέρες που έρχονται στην Αθήνα.
1: Αν είσαι λοιπόν λάτρης της ηλεκτρονικής μουσικής, το Bolivar Beach Club έχει τρεις δυνατές βραδιές που δεν πρέπει να χάσεις με τίποτα. Σήμερα 17 Σεπτεμβρίου Κιούς, είμαι πάρα πολύ καλή στα αγγλικά και ειδικά στα ονόματα, οπότε τώρα θα δώσω ρέστα. Κοϊούς λοιπόν.
0: Έχει βάλει η γυναίκα δίπλα στα ελληνικά.
1: Δεν έχει, πάλι δύσκολο είναι. Melodic House και Techno Vibes λοιπόν στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου η Sister Bliss των Faithless αναλαμβάνει τα decks σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και ηλεκτρονικούς ήχους.
0: Θα τις κάνουν και opening πολύ τέλεια άτομα, να ξέρεις.
1: Ναι, όλοι εσείς λοιπόν που είστε φαν της ηλεκτρονικής μουσικής πρέπει να τρέξετε και να προλάβετε. Δεν ξέρω βέβαια αν θα προλάβουν.
0: Θα προλάβουν το 19, okay, πες μπορεί όχι, αλλά έχουμε και 26 Σεπτεμβρίου.
1: Και στις 26 Σεπτεμβρίου λοιπόν έχουμε Drag Mood Athens από τον Adam Bayer. Και κορυφαία ονόματα της Τέκνο υπόσχεται ένα εκρηκτικό φινάλι για τη σεζόν, παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί μπαίνουμε σε μια χειμερινή σεζόν επιτέλους. Και θα δούμε τι άλλο θα υπάρξει.
2: Ωραία, τι άλλο θα υπάρξει είναι ότι θέλω να σου πω κάτι για πιο σύντομα. Τώρα, 18 Σεπτεμβρίου, να ξέρετε, πέρα από την ημέρα της ενέργειας που θα είμαστε όλοι εκεί και εμείς οι τρεις εδώ θα είμαστε.
1: Όποιος δεν θέλει να πάει εκεί.
2: Όποιος όμως ακούει ηλεκτρονική μουσική και θέλει να πάει κάπου, μπράβο, έχει στο θέατρο Πέτρα στο Black Coffee. Ένας του σημαντικότερους DJ παγκοσμίως και υπόσχεται μια πραγματικά μοναδική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Μείνε λοιπόν μαζί μας, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια από το Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και εμείς τα λέμε σε πολύ λίγο.

0: στο Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη που είναι εδώ μαζί σου από τις 7 η ώρα το πρωί. Σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά και θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10. Και τώρα θα σου πούμε όσα συμβαίνουν γενικότερα καθημερινά. Αξίζει να σταματήσουμε για λίγο και να ακούσουμε κάτι όμορφο. Οπότε αυτό είναι το καλό νέο της ημέρας.
1: Λοιπόν, παιδιά, να ξέρετε ότι η Ολλανδία πρακτικά δημιούργησε ένα χωριό. Είστε έτοιμοι?
0: Ναι, ναι.
1: Με ανθρώπους που έχουν άνοια και με φροντιστές που ζουν εκεί ως γείτονές τους, για να τους βοηθήσουν ουσιαστικά να υπάρχει αυτή η συμπερίληψη, και για να μην είναι, ρε παιδί μου, λες και είναι μέσα σε ένα γυροκομείο, σε ένα νοσοκομείο. Ξέρεις, δεν θέλανε να υπάρχει αυτό το mode. Οπότε φτιάξανε μια δική τους γειτονιά στην πραγματικότητα και εκεί μένουν οι νοσηλευτές και οι άνθρωποι που έχουν άνοια. Και έτσι ζουν όλοι πάρα
0: και
1: πολύ
0: ευχάριστα. Οι καταστηματάρχες είναι πραγματικοί κάτοικοι αυτής της περιοχής. Δηλαδή δεν τη δημιουργήσαν την περιοχή.
1: Υπήρχε η περιοχή, απλά την έχουν κλείσει. Είναι σαν συγκρότημα, σκέψου.
0: Ακριβώς, ναι. Έχει καταστηματάρχες που ήταν κάτοικοι της περιοχής εκεί πέρα και αντί για νοσοκομιακό προσωπικό είναι αυτοί εκεί πέρα.
2: Ναι. Εμείς Ολλανδία δεν θα σε στείλουμε όμως ακόμα, γιατί έχεις περιθώριο μέχρι να φτάσεις στην Άνια.
1: Πες όμως που θα πάνε.
2: Θα σε στείλουμε όμως, αν θέλεις,
0: Μύκονο!
2: Τα σεμινάρια στιχουργικής Lyric Days που έχει την υποστήριξη του MAD ταξιδεύει, παιδιά, στη Μύκονο. Από 2 έως 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Day Songwriting Camp στο Black Rock Studios.
1: Τριήμερο θα είναι, να πούμε.
2: Mm-hmm. Όπου για ένα τριήμερο θα συναντηθούν στιχουργοί, συνθέτες για τη δημιουργία νέων τραγουδιών και με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή του Lyric Day, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και το MAD σε στέλνει εκεί και εσένα. Μπες τώρα λοιπόν στο Instagram του MAD κάτω Παύλα TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίκησε τη θέση σου στο τρίμερο Songwriting Camp στη Μύκονο με ακτοπλοϊκά, διαμονή και μετακινήσεις όλα καλυμμένα. 2 με 4 Οκτωβρίου, δεύτερο Lyric Day Camp. Μην το χάσετε, παιδιά. Οπωσδήποτε πρέπει να το ζήσετε αυτό το experience.
0: Και αυτό που δεν πρέπει να χάσετε είναι την Κάτια όταν γίνεται Μαντάμ Ζαΐρα και λέει το μέλλον σας. Οπότε θέλω να μείνετε συντονισμένοι και αν θέλετε να μάθετε τι σας ετοιμάζει το μέλλον, μπορείτε πάρα πολύ καλά, απλόχερα σας το απλώνουμε αυτό, να μάθετε από την Κάτια με τα ταρότη. Στείλε τώρα στο Viber 6936 646 656 τη λέξη ταρό για να σε καλέσουμε και να μάθεις το μέλλον σου.

0: Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε εδώ πάλι μαζί σας. Από τις 7 μέχρι τις 10 σου κρατάμε την καλύτερη συντροφιά που μπορούμε να σου κρατήσουμε. Με πάρα πολύ ενέργεια και πάρα πολύ διάθεση. Γιατί τώρα είναι η ώρα για τα...
1: Τα ρο.
2: Και... Α, θες να κάνεις τουπτούπ εσύ τώρα.
0: Όχι, όχι.
2: Α, μια χαρά. Ωραία, λοιπόν, για να δούμε αν έχουμε κάποιον ακροατή στη γραμμούλα μας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Άλλα.
2: Άννα. Γεια σου, Άννα. Άννα, δεν πιστεύω να μας έχεις ανοιχτή ακρόαση.
3: Όχι, γεια σας, κορίτσια.
2: Γεια σου, Άννα μου. Για προσπάθησε να μιλάς λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σου, γιατί δεν σε ακούμε καλά.
3: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, τέλεια.
2: Ωραία, λοιπόν. Άννα μου, έχεις κάποια συγκεκριμένη ερώτηση να μου κάνεις?
3: Ναι, θέλω να μάθω, γιατί προσπαθώ για ένα παιδί φέτος, γιατί παλεύω εδώ και 6 χρόνια.
0: Θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ, ναι.
3: Και θέλω αυτό.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Σου έχει τύχει κυριολεκτικά το δέντρο της καρποφορίας. Η συγκεκριμένη κάρτα είναι το 75α, το οποίο πρακτικά συμβολίζει ότι φαίνεται μια χρόνια προσπάθεια. Αυτό το βλέπουμε, γιατί για να καταλάβεις είναι ένας άνδρας που έχει φυτέψει ένα δέντρο και το μεγαλώνει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για να καρποφορήσει και να ανθίσει. Οπότε αυτό που σου έχει τύχει είναι το δέντρο της καρποφορίας. Όντως πιστεύουμε ότι θα μπορεί να συμβεί, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό που θέλεις. Και σου λέει απλά ότι πρέπει να κάνεις υπομονή και να φροντίσεις τον εαυτό σου. Οπότε έτσι θα έρθει αυτό που θες.
0: Και χωρίς άγχος. Κάτι τέτοιο δεν θέλει καθόλου άγχος και καθόλου να το σκέφτεσαι γιατί τόσα χρόνια δεν. Απλά βούρσου μπατσά.
4: Πρέπει, ναι, πρέπει να χαλαρώσεις, γιατί όσο στρεσάρει τέλος πάντων η γυναίκα, ναι, το γυναικείο σώμα, δεν μπορεί να χαλαρώσει. Οπότε τα οάρια στρεσάρονται και δεν μπορεί να καρποφορήσει.
0: Και επίσης αυτό που κάνουν λάθος είναι ότι το προγραμματίζουν. Άνα, μία μέρα θα κάνουμε. Όχι, πρέπει όπως σου βγει, ό,τι σου βγει, όποτε θέλεις, μην το προγραμματίζεις τόσο. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι που το σκέφτεσαι και σε ζορίζει.
2: Περίπου. Γιατί εγώ εδώ πέρα βλέπω αυτό εδώ πέρα το δέντρο της καρποφορίας. Για να σου λέει αυτό, μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχει και κάποια θεραπεία ή κάποια αγωγή. Μπορεί να σημαίνει το οτιδήποτε.
0: Εντάξει, ναι, δεν ξέρω το τέτοιο της.
2: Ούτε εγώ. Αλλά
3: μου έχουν πει ότι πρέπει να κάνω εξωσωματική.
2: Α, okay, κατά, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό σου λέει και εδώ πέρα πρακτικά στην κάρτα, ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτή η διάθεση, υπάρχει καρποφορία, αλλά σύν Αθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή, αν σου έχουν πει και οι ιατροί σου ότι χρειάζεται να πάρθει είτε αγωγή, είτε να γίνει εξωσωματική, είτε το οτιδήποτε, και από τη στιγμή που θέλεις και είσαι συνειδητοποιημένη για το ότι είσαι έτοιμη και το προσπαθείς από όσο μας λες και εδώ και 6 χρόνια, επειδή σου έχει τύχει και το νούμερο 7 και είναι λίγο συμβολικό, δηλαδή είναι το μετά από 6 χρόνια, 7ος χρόνος καρποφορία, εγώ θα σου πρότεινα να το επισπεύσεις, γιατί όχι.
4: Έλα ρε.
3: Ναι. Φέτος θα το κάνω.
2: Μπράβο σου, Άννα μου.
4: Να μας στείλει με το καλό, να μας πάρεις τηλέφωνο ή να μας στείλεις ένα μήνυμα, να μας πεις.
0: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Στείλε μας να μας το πεις, το Viber.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε, Άννα μου, που είσαι στην
3: παρέα. Πολύ, κορίτσια μου.
0: Γεια, καλή συνέχεια, Άννα.
2: Φιλάκια.
4: Αν δεν ήσουν λοιπόν σήμερα ο τυχερός που έμαθε την κάρτα ταρό του, μπορείς αύριο να είσαι σε ετοιμότητα την ίδια ώρα ώστε να προλάβεις να καλέσεις πρώτος και η Κάτια να σου δώσει την ευκαιρία να σου πει το μέλλον σου.

0: Ζου 97.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
3: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
4: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
5: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
6: Γρήγορα, παιδιά! Ανοίγουν τα σχολεία! Τρέξτε σφαίρα στο Τινόπουλο! Μη και πάρετε απουσία! Στο Τινόπουλο φροντίζουμε και φέτος για όλα τα σχολικά σου και συντροφεύουμε τα χρόνια τα μαθητικά σου. Παιχνίδια Τινόπουλος. Διάλεξε την τσάντα της φετινής σχολικής χρονιάς ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από σακίδια και τρόλεϊ για όλες τις τάξεις του σχολείου. Γέμισε τη με όλα τα απαραίτητα σχολικά και καλή σχολική χρονιά! Παιχνίδια Αντινόπουλος. Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
5: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
7: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
8: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
7: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
8: Για τις τιμές και τις προσφορές.
7: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
8: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
7: Τηλέφωνο 2645-026-062.
8: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
7: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
9: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο, τερακότα nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Teral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Τερακότα Nails. Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελείου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
10: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
11: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
12: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
11: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
12: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
11: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
12: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
13: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
14: Σπριτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
15: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
16: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
13: Παπαστρούμφ και το στρουμφομωρό.
15: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
16: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
15: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
17: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55-895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
18: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
19: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
18: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
19: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
19: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
18: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
19: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
18: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
19: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
18: Τηλέφωνο 26410-91-760.
19: Κινητό 6945-3627-08.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
20: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
21: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
22: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
23: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
22: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50 008.

0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. The Hits. Roxanne, Roxanne. This is fame, not it's just me and your gold. The Hit Makers.
1: Arizona's Irvis.
2: Future.
3: What's going on,
4: man? This is Drizzy Drake.
5: I'm Blackberry.
0: And the Hit Radio. Mad Radio 107 plays for you.
6: Πώς ξεκινάτε συνήθως το πρωί σας? Με εμάς εννοείται. Τα κορίτσια στην πόλη 106,2 θα ακούς συνέχεια, γιατί αυτή είναι μία από τις πιο δυνατές όμορφες συνήθειες που μπορείς να κάνεις έτσι το πρωινό
7: σου. Να ακούς εμάς.
6: Να ακούς εμάς. Αλλά
7: σονάρες εδώ πέρα.
6: Αλλά έχουμε και τις άλλες δικές σας πρωινές συνήθειες. Άσε με πια. Να πω μια λέξη. Η υπόλοιπη λοιπόν μέρα σου μπορεί να κυλήσει χ. Εδώ πέρα τώρα θα ακούσεις την πρωινή συνήθεια από τον καθένα. Πάμε λοιπόν.
8: Γεια σας κορίτσια στην πόλη. Η δική μου πρωινή συνήθεια είναι να φτιάχνω πάντα ένα χυμό πριν φύγω από το σπίτι με ό,τι φρούτα έχω στο ψυγείο.
6: Τι γλυκιά φωνή, παιδιά!
7: Τι ωραία! Κοίτατε!
6: Παιδιά, μου έφτιαξε τη διάθεση.
7: Αυτή η φωνή, να ξέρετε, είναι η Σοφία. Και είναι η κοπέλα του αδερφού μου. Και είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα. Και ναι, αυτό που λέει είναι αλήθεια. Κάνει κάθε πρωί φυσικό χυμό για να πιει, για να πάει δουλειά ή όπου είναι να πάει.
6: Τι
7: μπράβο,
6: ωραία.
7: Σοφία.
6: Ναι, ό,τι φρούτα έχει. Δηλαδή,
7: το ψυγείο, ναι.
6: Ό,τι έχει.
7: Ό,τι έχει. Αν έχω πορτοκάλι και μπανάνα, μόνο πορτοκάλι και μπανάνα. Έχω καρότο, αν βάλω λαχανικό.
6: Άρα είναι ό,τι πιο πολύ σμούθια.
7: Ναι,
6: σμούθια.
7: Ναι,
6: εντάξει.
7: Ναι.
6: Αλλά εγώ αυτό που θα πω είναι ότι μάλλον η Σοφία μας δεν ξυπνάει πέντε το χάραμα. Λογικά για να μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί εγώ μία φορά το προσπάθησα και ήθελα να φτιάξω μάτσα και ήμουνα έτσι με το ένα μάτι ανοιχτό, το άλλο μάτι κλειστό. Λέω, άστο, δεν γίνεται.
7: Και το μάτσα θέλει προσπάθεια, δεν μπορεί.
6: Θέλει
7: να μαζέψω γρασίδι.
6: Όχι, ρε, έχει αρκετή ώρα χτύπημα όμως, γιατί αλλιώς βολιάζει. Οπότε πρέπει να το χτυπάς αρκετή ώρα το μάτσα. Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ αυτό που θα πω είναι ότι είναι ωραίο να έχουμε πρωινές συνήθειες, γιατί αυτές οι πολύ μικρές αλλαγές μπορούν να φέρουν μεγαλύτερα αποτελέσματα. Και σε πολύ λίγο λοιπόν θα έχουμε ένα άλλο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα του παιχνιδιού μας. Δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Τι κάνεις, στέλνεις στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 την λέξη παιχνίδι. Εμείς θα σε καλέσουμε, θα βγεις στον αέρα μαζί μας και θα προσπαθήσεις να μαντέψεις ποια από τις τρεις λέει ψέματα σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρε 106,2 ακούς και ακούς τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου είμαστε έτοιμες να παίξουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι δύο αλήθειες και ένα ψέμα.
1: Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τις τρεις φράσεις. Κατερίνα.
2: Έχω γράψει μήνυμα, το έσβησα και το ξαναέγραψα 10 φορές, παιδιά.
1: Βρυσίδα.
0: Απαντάω πάντα στα μηνύματα μέσα σε 5 λεπτά.
1: Κάτια. Έχω αφήσει κάποιον στο διαβάστη και επίτηδες για 2 μέρες και δεν απάντησα ποτέ γιατί το ξέχασα. Ποια από τις 3 νομίζετε ότι λέει ψέματα?

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, μετά από αυτό το κομμάτι που ακούσαμε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, με εμπνέει. Όμως, άραγε εκείνη λέει, αλήθεια. Δεν ξέρω, για να δούμε. Τον γυρεύει, τον ψάχνει, τον βρήκε, τι θα γίνει. Εμείς πάντως θέλουμε εδώ πέρα να παίξουμε το παιχνίδι μας, δύο αλήθειες και ένα ψέμα. Και για να δούμε αν έχουμε ακροατή στη γραμμούλα μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στα όμορφα κορίτσια της πόλης.
2: Καλημέρα.
0: Μας καλοπιάνει, επίτηδες το κάνει.
2: Ναι, ναι, ναι, για δάμε δεν πει το ψέμα, να μην το μαλώσουμε πολύ. Άσε μας ρε κάτια.
0: Πώς σε λένε? Ρωτήστε.
1: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
2: Γεια σου Γιώργο.
0: Πού σε πετυχαίνει?
2: Ξέρουμε ποιος Γιώργος είναι.
1: Τι δουλειά είναι στη δουλειά.
2: Ακούω τη φωνή του. Τη φανούλα του. Δουλειά είσαι? Πολύ ωραία.
1: Δουλειά, δουλειά.
3: Γιώργο, σήμερα υποσχέθηκες κάτι σε μένα πάντως.
0: Τι ήταν?
1: Ναι, σε σένα τι υποσχέθηκα. Παστίτσιο το Σάββατο Κυριακό.
2: Καλά, δεν τρέπεσαι?
0: Πραγματικά δεν τρέπεσαι.
2: Καλά, ξέρεις τώρα γιατί το έκανα αυτό. Γιατί εγώ τη είπα ότι φτιάχνει πολύ ωραίο παστίτσιο και ζήλεψε και θέλει να τη φτιάξει και τη Κατερίνα γιατί είναι πάρα πολύ ζηλιάρα. Η Βρυσίδα είναι η κορυφή του.
0: Συγγνώμη, εγώ στο πηγάδι κατούρισα. Το δικό μου το σπίτι συχνάζει τελευταία.
2: Το παιχνίδι. Ήρθαμε να τον πάρουμε τηλέφωνο για να παίξει το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε.
0: Έσχατη αδικία. Τέλος πάντων, θα σου ξαναπούμε τις τρεις φράσεις. Λοιπόν, Κατερίνα.
3: Έχω γράψει μήνυμα, το έσβησα και το ξαναέγραψα 10 φορές.
0: Βρυσίδα.
2: Απαντάω πάντα στα μηνύματα μέσα σε 5 λεπτά.
0: Κάτια. Έχω αφήσει κάποιον στο διαβάστηκε επίτηδες για 2 μέρες και τελικά δεν απάντησα ποτέ επειδή το ξέχασα.
1: Λοιπόν, η Βρυσίδα λέει αλήθεια 100%. Και είμαι τώρα ανάμεσα στα δύο άλλα κορίτσια, την Κατερινούλα και την Κάτια. Και θεωρώ ότι η Κατερίνα λέει ψέματα.
2: Η Κάτια λέει ψέματα.
0: Εγώ λέω ψέματα.
1: Η Κάτια λέει ψέματα.
0: Ναι, αλλά θα σου πω γιατί. Γιατί λέει: έχω αφήσει κάποιον στο διαβάστηκε επίτηδες για 2 μέρες και τελικά δεν απάντησα ποτέ επειδή το ξέχασα. Αλλά δεν είναι 2 μέρες. Δεν απάντησα ποτέ. Ήταν λογοπαίγνιο. Δεν το πιασε.
1: Άρα ήταν όλο ψέμα τελικά.
2: Όλο, όλο. Από την αρχή, από το ε μέχρι το α. Τέλος πρόταση.
0: Άκου να σου εξηγήσω. Εγώ, αν αφήσω κάποιον στο διαβάστηκε, το έχω ξεχάσει από το πρώτο κλάσμα που άνοιξα το μήνυμα. Οπότε δεν είναι επίτηδες στην πραγματικότητα.
2: Δεν πειράζει.
0: Το ξεχνάω.
2: Δεν πειράζει. Άλλη φορά θα βρει το ψέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου. Φιλιά πολλά.
1: Φίλια.
0: Περιμένουμε τα παστίτσια μας.
3: Σε πολύ λίγο λοιπόν θα σας δώσουμε τη φράση που θα σας συνοδεύει για όλη σας την ημέρα. Τροφή για σκέψη λοιπόν, μην πάτε πουθενά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, είναι η τελευταία καλημέρα που θα σου πούμε εμείς. Εδώ είσαι στα κόρίτσια. Ναι, στα κόρίτσια. Όχι, για πάντα. Εντάξει, δεν είναι η τελευταία μας εκπομπή. Εδώ θα σε βασανίζουμε όλο το χρόνο. Όχι, βρε, μια πλακίτσα έκανα. Μερικές φορές λοιπόν χρειάζεσαι μόνο μία πρόταση για να δεις τα πράγματα έτσι πιο διαφορετικά. Ήρθε η στιγμή λοιπόν για το quote
1: of the day. Και είναι: έχεις περισσότερη δύναμη από όσο νομίζεις. Ναι, κλισέ, ναι, το ακούτε συχνά από κάποιους ανθρώπους που λέτε: έλα, μωρέ, είσαι πιο δυνατή από ό,τι νομίζεις. Αλλά άμα το βάλετε καλά στο μυαλό σας, αν το βάλετε ένα POV, με άλλη οπτική δηλαδή, όντως ισχύει. Έχουμε πάντα περισσότερη δύναμη από όσο νομίζουμε για να τα καταφέρουμε όλα.
0: Εγώ λέω να το κάνουμε τώρα αυτό, μάνιφες, τώρα να το πούμε εδώ πέρα όλοι μαζί. Πάμε. Με αυτούς που μας ακούν.
1: Έχουμε περισσότερη δύναμη από όσο νομίζουμε.
2: Και αν νομίζεις ακόμα ότι δεν έχεις, δεν ξέρω, φάει σπανάκι και γίνε ο Ποπάι. Αυτή είναι η συμβουλή που θα σου δώσω. Κράτα λοιπόν αυτή τη σκέψη μαζί σου όπου και αν πας σήμερα, γιατί εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας, κλείνουμε την παρέα μας για σήμερα. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα ήμασταν η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πεφτίτση. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Ιωάννα
1: Ντουράν. Ντουράν, τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο λοιπόν 7 με 10 το πρωί.
0: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια, ετούτης της πόλης.
2: Άιντε, τσάω.
0: Φιλούμπες σας.
2: Φιλά και πολλά. Bye.
3: Mad Radio 106,2.
4: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά Έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Παιδί, θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: ξεκινά τη μέρα σου με την Κάτια, τη Βρυσιλίδα, την Καθερίνα. Το νέο πρωινό της Αθήνας κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 106,2.
2: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio
3: 107.
4: Πού πας?
3: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
5: Γυροδικείο!
6: Γυροδικείο!
5: Γυροδικείο!
6: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
7: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο.
8: Α, τυρόπιτα.
7: Ή μήπως κρουασάν.
8: Α, δεν αντέχω άλλο.
9: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο. Ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
10: Καφεδρομείο. Γιώτο Παπαϊωάννου 30, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
9: Καφεδρομείο. Το δίλημα τελειώνει. Η απόλαυση αρχίζει.
11: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον νομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στο Κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
12: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνηση στην τιμή του απλού, τι έχω?
13: Ε, τι έχεις ρε Μαρία?
12: Ε, τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
13: Α, τόσο απλά.
12: Πρατήριο BP Πετσάβας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον Κόμβο Σταδίου.
14: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
15: Οδείου σύγχρονης τέχνης Αγρινίου Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου με τις πιο σύγχρονες και παγκοσμίως διαδεδομένες μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα μουσικά όργανα. Συνεχείς επιτυχίες των σπουδαστών μας στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η κατάλληλη προετοιμασία από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές καθιστούν το Οδείο Σύγχρονης Τέχνης στις πρώτες θέσεις των οδείων της χώρας μας. Οδείο Σύγχρονης Τέχνης Αγρινίου Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου. Γιώτα Στάικου 17 και Κύπρου. Τηλέφωνο 26410588-91. Οδείο Σύγχρονης Τέχνης. Μουσική παιδεία υψηλών απαιτήσεων και στόχων.
16: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
17: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
18: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
19: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
18: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
19: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
18: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
19: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52-261.
18: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
19: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
4: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
20: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
4: Όχι.
20: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
4: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείς.
20: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
4: Μα.
20: Τότε τι ασφαλές.
4: Η χώρη του όμως.
20: Η χώρη λέει. Συγγνώμη, το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
21: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
22: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
23: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις. Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
24: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-028-932. E-shop www.propedia.gr.
25: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
26: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 2641-055-829 και 6984-696582.
27: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
28: Όλα γύρω μας αλλάζουν. Εξελίσσονται. Αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας. Με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
29: Η εταιρεία Αφή Καραγκούνη αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 2641-026003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη. Η ποιότητα στην τροφή.
0: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
1: Κάθε ώρα,
0: κάθε μέρα.
1: Madrid Radio
0: 100. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Mad Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: Bad Radio 107. Τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Τα καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
2: 107.
1: Επιτυχίες.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
0: Mad Radio 107. Το ακούς και το λες δυνατά.
1: Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
3: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που το πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
4: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
2: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
5: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
6: Στο Nike Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
5: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου.
7: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
6: Πάμε για έναν Άκη.
7: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
8: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
9: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
8: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε?
9: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε κι εσύ.
8: Άμα προλάβω.
7: Τυροκομικά Βασιλείου.
2: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
7: Βρείτε μας Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
2: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
10: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
11: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
10: Εγώ πάλι ανακάλυψα το fish bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα αρβουνικά απόλαυση στο χώρο του fish bar.
12: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
10: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές πασίες.
13: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just handmade. Πάει μπα 13 Αγρίνιο. Just handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
1: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
14: Το Παμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
15: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
14: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
15: Αν είναι ο Γρηγόρης...
13: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου, Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση κταίο στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
14: Ξεθάμπωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπώσουν.
13: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
14: Αλλάζει και το χρώμα?
13: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
14: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55720 και στο Facebook. Παρμπρίζ Γρηγόρης.
15: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
16: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Lumart. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
17: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο, 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.

0: superstars.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Hi, this is Calvin Harris, and you're listening to my station.
3: This is the station everyone's talking about.
4: Madrid 107. Τώρα, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
5: Και λοκέτα μου αρουλάει, empezó el verano. Fuego.

0: Ματ Ρέιντιο 107.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
4: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
5: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
4: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται «Οι Φραουλίτσες» και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
6: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός «Οι Φραουλίτσες». Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
4: «Οι Φραουλίτσες». Το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
7: Γυροδικείο!
8: Γυροδικείο!
9: Γυροδικείο!
8: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
10: Γρήγορα, παιδιά! Ανοίγουν τα σχολεία! Τρέξτε σφαίρα στο Τινόπουλο! Μη και πάρετε απουσία! Στο Τινόπουλο φροντίζουμε και φέτος για όλα τα σχολικά σου και συντροφεύουμε τα χρόνια τα μαθητικά σου. Παιχνίδια Τινόπουλος. Διάλεξε την τσάντα της φετινής σχολικής χρονιάς ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από σακίδια και τρόλεϊ για όλες τις τάξεις του σχολείου. Γέμισε τη με όλα τα απαραίτητα σχολικά και καλή σχολική χρονιά! Παιχνίδια Αντινόπουλος, Παναγωπούλου 16, Αγρίνιο. Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα, πεντανόστιμο και θεϊκό.
11: Κουλούρι.
10: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
10: Πεντανόστιμο.
13: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
14: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
15: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
14: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
15: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
14: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
15: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
14: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
15: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
14: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
16: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
17: Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
18: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom.
1: Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strong. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strong και όνειρα γλυκά.
7: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-242400. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
9: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε γυάλα, πάμε για καλύτερα.
11: Πάμε σε νέα διεύθυνση, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
9: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
11: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
9: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
11: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
9: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
11: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
19: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
5: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
19: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας.
11: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
5: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
20: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant. Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948 31 74 74. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
11: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
21: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
22: Κάθε ώρα,
21: κάθε μέρα.
22: Μαντρίδιο,
21: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 102,6. Λίγες διαφημίσεις, πολλά hits.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio
1: 107.
0: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη Διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Πάπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.kartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
3: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου στο Αγρίνιο.
4: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
2: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία. Επίσημος αντιπρόσωπος για Yamaha και CF Moto.
5: Ένα μπουκέτο για συγγνώμη. Ένα για να πεις αγαπώ. Ένα μου έλειψες. Μερικά πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Ευτυχώς υπάρχουν τα λουλούδια. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε ανθοδέσμες γεμάτες συναίσθημα, μοναδικές συνθέσεις και αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση γάμων, βαπτίσεων και κάθε ξεχωριστή σας στιγμής. Κόκαλη 23 και Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο. Caponi Flower Shop. Γιατί τα πιο όμορφα συναισθήματα ανθίζουν.
6: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
7: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
8: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
7: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
8: Και το κρασί πού κολλάει?
7: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
9: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
10: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
9: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
0: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο. Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο? Αφή Χριστοδουλόπουλη Back to School. Με μεγάλες εκπτώσεις σε επώνυμα σχολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Σχολικές τσάντες Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚΑ και ΟΑΕΠ. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28017.
11: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
12: Το βρήκατε.
11: Το βρήκατε.
12: NS95 Cafe Bar.
11: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
12: NS95 Cafe Bar.
11: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
12: NS95 Cafe Bar.
11: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410-307064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
12: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
13: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
14: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
15: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22, Αγρίνιο.
14: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
16: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
17: Κάθε νίκη μία επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
16: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
17: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, παγκράτιο MMA,
16: kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
17: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτο επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
16: Βρείτε μας Μιχαλακέα 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
18: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
19: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
20: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
21: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
18: Παπαστρούμπ και το στρουμφομωρό.
20: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
21: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
20: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
22: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
23: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
24: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
25: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
26: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
25: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410 50 008.

0: I love Mad Radio.
1: Στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
3: Γυροδικείο!
4: Γυροδικείο!
5: Γυροδικείο!
4: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο. Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
6: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο, τερακότα nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Τερακότα nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Τερακότα nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
7: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
8: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
9: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό. Δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό. Η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47-999 και 6932-790-315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
10: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
11: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στο κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
1: Ε, κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Ε, Mr. Phone! Mr. Phone!
3: Mr.Phone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
5: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
12: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
13: Τι να φανταστώ?
12: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
13: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
12: Ακριβώς, πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
13: Και για τα μικρά μας?
12: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
14: Σότο Σόπρα, ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
12: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
15: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
12: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
16: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοντοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 2641-055-895. Κοντοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
17: Επ, εσύ. Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 2641-057-636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
18: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641-050-153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
19: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
20: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
19: Παίζουμε επιτυχίες.
20: Κάθε ώρα.
19: Κάθε μέρα.
20: Madrid.
19: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες. I need somebody, somebody.

0: Radio 107. Τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Τα καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
2: 107. Επιτυχίες.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.
4: Daniel, Joanne, Nendom, Game, Nendom.

0: έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου κι αν πας.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
3: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
4: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
5: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
4: Και πιο αγκαλιαστά.
5: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο. Γύρω η αγκαλιά στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
4: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
6: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
7: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμιδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
8: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
9: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
8: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
9: Για τις τιμές και τις προσφορές.
8: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
9: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
8: Τηλέφωνο 2645 026 062.
9: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
8: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
2: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
10: Τώρα, παιδιά, ανοίγουν τα σχολεία. Τρέξτε σφαίρα στο Τινόπουλο. Μη και πάρετε απουσία. Στο Τινόπουλο φροντίζουμε και φέτος για όλα τα σχολικά σου και συντροφεύουμε τα χρόνια τα μαθητικά σου. Παιχνίδια Τινόπουλος. Διάλεξε την τσάντα της φετινής σχολικής χρονιάς ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία από σακίδια και τρόλεϊ για όλες τις τάξεις του σχολείου. Γέμισε τη με όλα τα απαραίτητα σχολικά και καλή σχολική χρονιά. Παιχνίδια Ντινόπουλος. Παναγοπούλου 16, Αγρίνιο.
7: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
1: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410-55-829 και 6984-6965-82.
11: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
12: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 26410-91-760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
13: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 35 0 51 643.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Γυροδικείο.
3: Γυροδικείο.
2: Γυροδικείο.
3: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
4: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο.
5: Τυρόπιτα.
4: Ή μήπως κρουασάν.
5: Α, δεν αντέχω άλλο.
6: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο. Ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φωλιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
7: Καφεδρομείο. Γιώτο Παπαϊωάννου 30 απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
6: Καφεδρομείο. Το δίλημα τελειώνει. Η απόλαυση αρχίζει.
8: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
9: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
8: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
9: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
8: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
9: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52-261.
8: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
9: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
10: Φροντιστήρι Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά, με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
11: Ο δίος σύγχρονης τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου, με τις πιο σύγχρονες και παγκοσμίως διαδεδομένες μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα μουσικά όργανα. Συνεχείς επιτυχίες των σπουδαστών μας στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η κατάλληλη προετοιμασία από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές καθιστούν το οδείο σύγχρονης τέχνης στις πρώτες θέσεις των οδείων της χώρας μας. Οδείο σύγχρονης τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου. Γιώτα Στάικου 17 και Κύπρου. Τηλέφωνο 26410-588-91. Οδείο σύγχρονης τέχνης. Μουσική παιδεία υψηλών απαιτήσεων και στόχων.
12: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
13: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνησης στην τιμή του απλού, τι έχω?
14: Ε, τι έχεις ρε Μαρία?
13: Ε, τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
14: Α, τόσο απλά.
13: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
15: Λύση με τρεις συλλαβές.
16: Πετσάβας. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
17: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Κατσανάκης. Επίσημο διανομέα στον ομό Ετωλοκαρνανίας, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
18: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
19: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
18: Όχι.
19: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
18: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείας.
19: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
18: Μα.
19: Τότε τι ασφαλές.
18: Η χώρη του όμως.
19: Η χώρη λέει. Συγγνώμη, το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας?
1: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
20: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
21: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
22: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
23: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
24: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
25: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
26: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
25: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
26: Κρατικά αναγνωρισμένος στα αθλήματα. Πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία. Παγκράτιο MMA.
25: Kickboxing. Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
26: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
25: Βρείτε μας Μιχαλακέα 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
27: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
28: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
29: Κάθε ώρα,
28: κάθε μέρα.
29: Madrid,
28: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: moving to the sun και συγκεκριμένα πηγαίνω στο Ηράκλειο Κρήτης, έτσι, για να θυμηθώ πώς μεγάλωσε η Νίκη που ήρθε στην Αθήνα, σπούδασε γυμναστική ακαδημία και από τα 6 μέχρι τα 23 ασχολήθηκε και με τον αθλητισμό και συγκεκριμένα με τον μπάσκετ. Μόνο που βέβαια ένας τραυματισμός στο γόνατο ήταν η ευκαιρία δικιά μας, μπορώ να πω, στο να την γνωρίσουμε καλύτερα μέσα στα social media. Καλώς όρισες, Νίκη. Τι κάνεις?
1: Γεια σου, Γιάννη. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε και είμαστε μαζί να τα πούμε σήμερα.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που ήρθες με την πρόσκλησή μου. Η αλήθεια είναι ότι σε έβλεπα στα social media και έλεγα: αυτό το κορίτσι πραγματικά έχει γνώσεις, ξέρει αρκετά πράγματα όσον αφορά και τη διατροφή αλλά και το προπονητικό κομμάτι. Και θέλω έτσι λίγο να μου πεις πώς είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τον πρωταθλητισμό, παθαίνει τραυματισμό και ξαφνικά πηγαίνει και γίνεται life coach των άλλων. Πώς είναι αυτό το συνέστημα?
1: Είναι κάτι πολύ ωραίο, γιατί μπορείς με αυτόν τον τρόπο να δώσεις πράγματα στους άλλους που εσύ δεν είχες πάρει η ίδια. Δηλαδή, η αγάπη μου για τη γυμναστική, νομίζω ότι μέσα από αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή μπορώ να τη δώσω σε κάποιους. Μπορώ να τους κάνω να μην φοβούνται, μπορώ να τους κάνω να αποκτήσουν ένα είδος αυτοπεποίθησης, ας πούμε, να τη βάλουν στη ζωή τους με έναν πολύ όμορφο τρόπο. Κάτι που νομίζω ότι σε πολλούς λείπει και είναι κρίμα.
0: Ο τραυματισμός σου τελικά ήταν μια τελεία ή μια άνω-τελεία στην καινούργια σου ταυτότητα?
1: Ήταν ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί, ίσως, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να δω λίγο διαφορετικά τη ζωή και εκεί πέρα που, ας πούμε, έκανα πράγματα για μένα. Ήμουν αθλήτρια εγώ, πρόσεχα εγώ τον εαυτό μου. Ξαφνικά μου δόθηκε η ευκαιρία να μπορώ να, ας πούμε, να καθοδηγήσω κάποιον άλλον στο πώς μπορεί να φροντίσει τόσο τον εαυτό του σωματικά, όσο και λίγο περισσότερο πνευματικά.
0: Πολύ δύσκολο αυτό το ταξίδι και ιδίως και το πνευματικό, γιατί πρώτα πρέπει να αλλάξουμε εμείς μέσα μας για να αλλάξει ο κόσμος. Και αυτό είναι κάτι που το λέμε πάρα πολύ συχνά εδώ στο Mad Radio 106,2 συγκεκριμένα στην εκπομπή μου. Μείνετε εδώ, μείνετε συντονισμένοι και όσοι μας ακούτε από νοσοκομεία, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν να μας ακούν από νοσοκομεία. Είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα αυτό. Ο τραυματισμός ή κάτι που θεωρούμε εμείς ότι είναι fatal για μας, μπορεί να είναι μια νέα ταυτότητα.
1: Πολύ σωστά. Πολύ ωραία τα λες.

0: Ed Sheeran εδώ στο Madrid 2 106,2. Και πόσες φορές βλέπουμε το γυμναστήριο που για κάποιους είναι ο χώρος αλλαγής, δύναμης, αυτοπεποίθησης. Για άλλους όμως είναι ο χώρος που τελικά τραβάνε τη selfie τους για να δείξουν έτσι λίγο σωματάκι, λίγο να κάνουν το performing τους. Και σήμερα το debate της ημέρας είναι το εξής. Θέλουμε ένα γυμναστήριο το οποίο να είναι χώρος ασφάλειας ή χώρος επίδειξης. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Νίκη, πόσες φορές το έχεις δει αυτό να γίνεται χώρος πραγματικά επίδειξης στο γυμναστήριο?
1: Τώρα θα μιλήσω αναγκαστικά για το πώς αισθάνονται οι γυναίκες. Συγγνώμη που θα
0: Όχι, λογικό είναι.
1: Απόλυτα ειλικρινά.
0: Και εγώ θα σου μιλήσω για το πώς αισθάνονται οι άντρες. Οπότε μια χαρά θα πάει αυτό.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Είναι ανάλογα τι έχει ανάγκη ο καθένας. Αλλά θα σου πω ότι σίγουρα πολύ λίγες φορές θα ακούσεις ότι το γυμναστήριο είναι ένας χώρος που νιώθει κάποιος ασφάλεια. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να το δημιουργούμε.
0: Ωραία, τι σημαίνει αυτό? Πάω στο γυμναστήριο, είμαι γυναίκα, πάω στο γυμναστήριο και το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι μπορεί και να με κοιτάξουνε. Σωστά. Άρα είναι αυτό είναι το πρώτο συνέστημα της ανασφάλειας που μπορεί να αισθάνομαι για το αν θα με κοιτάξουν, είτε έχω σώμα είτε όχι, είτε τώρα το χτίζω. Και επίσης θα ακούσω και διάφορους ήχους μέσα στο γυμναστήριο. Κλασικό βέβαια αυτό το φαινόμενο, έτσι, να είναι ο άλλος δίπλα και νομίζω ότι τον σφάζουν για κάποιο λόγο, έτσι. Αυτό, έτσι. Αυτό τι συνέστημα δημιουργεί σε μια γυναίκα?
1: Νομίζω, δεν ξέρω αν είναι αυτό ακριβώς ή το ότι δεν έχει προηγούμενη εμπειρία, ας πούμε, με το γυμναστήριο ή δεν της έχει τύχει κάποιος γυμναστής, κάποιος coach, ρε παιδί μου, που να την κάνει να νιώσει την ασφάλεια που χρειάζεται. Αλλά πέρα από αυτό, έχει να κάνει και γενικότερα με τη σχέση σου με τη γυμναστική. Όταν αρχίσεις εσύ, σαν κοπέλα ή σαν άνθρωπος τέλος πάντων, να έχεις ένα δυνατό σώμα για το οποίο νιώθεις αρκετά περήφανος, περήφανη, νομίζω ότι αυτή η ανασφάλεια αρχίζει και μειώνεται. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι κάπως έχουμε μπερδευτεί με το κομμάτι του γυμναστηρίου. Δηλαδή, θα πάω στο γυμναστήριο. Τι να βάλω στο γυμναστήριο? Πώς πρέπει να φαίνομαι στο γυμναστήριο?
0: Γαλεβάφονται. Βάφεσαι και υδρώνεσαι το make-up και στάζει και το make-up.
1: Παιδιά, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αλήθεια, συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω.
0: Όχι, παιδιά, να αφήνουμε τους πόρους μας ανοιχτούς, γιατί είναι επικίνδυνο κιόλας αυτό για το δέρμα μας. Πάρα πολύ. Εννοείται. Και να σταματήσουμε να το κάνουμε το γυμναστήριο, λες και περνάμε από καλεστία ή ξέρω εγώ.
1: Νομίζω ότι απλά πρέπει να πας όπως ακριβώς είσαι. Είναι καλύτερο να πας με τις πιτζάμες παρά να πας, ας πούμε, ξέρω εγώ, με
0: κοκέτα, κοκέτα, πραγματικά κοκέτα.
1: Πήγαινε με την πιτζάμα
0: στο γυμναστήριό σου.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφές στο χέρι.
3: Στο Nike Café η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
2: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου. Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
3: Πάμε για έναν Άκη. Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική. Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
4: Κουλούρι.
3: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
3: Πεντανόστιμο.
2: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
5: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
6: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant. Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-31-7474. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
7: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
8: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
7: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
8: Η ποιότητα σε απόλυτες γεύσεις.
9: Μαράκι, καλημέρα.
1: Έφτιαξα καφέ, έλα.
9: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
1: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
10: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
1: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
11: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
12: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοβάτος.
13: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
1: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
11: Παπαστρούμφ και το στρουμφομωρό.
13: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
1: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
13: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
14: Κρεοπόλιο το πρώτο. Κόσιβα Σμιτ. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
15: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410 26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.

0: Μάρινα Σπανού, και πραγματικά αυτό το κορίτσι μας ταξιδεύει με την υπέροχη φωνή της. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Νίκη.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι καταπληκτική, και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στην Μαρινά, εγώ την γνώρισα. Τώρα θα πάρεις από μένα λίγο συνέντευξη. Εγώ τώρα τη γνώρισα ένα κοριτσάκι να ανεβαίνει στο πιάνο, να παίζει και να μεταξιδεύει με τη φωνή του στα 12-11 χρονών, όταν ήταν και έβλεπε τα μάμου, ξέρω εγώ, και τα σχετικά.
1: Ναι.
0: Και τώρα την είδα έτσι πως εξελίχθηκε και χάρηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξέρεις, έχω μηνύματα, αλλά πριν τα μηνύματα να πούμε και χρόνια πολλά σε Σοφία, πολλά φιλιά σε όλες τις Σοφίες, σε Ελπίδα.
1: Σωστά.
0: Και Αγάπη. Αν ξεχνάω κάποιον, στείλτε μου μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Και ένα από τα μηνύματα που μου στείλανε τώρα είναι πόσες φορές, καλησπέρα αρχικά, πόσες φορές να πηγαίνουμε γυμναστήριο ιδανικά και τι να κάνουμε. Να κάνουμε βάρη, να κάνουμε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα με μηχανήματα.
1: Λοιπόν, αυτό που προτείνω πάντα είναι ότι ξεκινάς με τα βάρη, είναι η βασική μορφή άσκησης, και μετά αν θέλεις κάτι παραπάνω φυσικά το προσθέτεις, δηλαδή μπαίνεις σαν κάτι πρόσθετο, αλλά πάντα η βάση είναι τα βάρη. Και στο πόσες φορές έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα θέλεις να δεις αποτελέσματα στον εαυτό σου. Αλλά από δύο και πάνω, ας πούμε ότι είναι το βέλτιστο.
0: Και έχεις κάποιο γυμναστήριο, Νίκη, κάπου, κάποιον χώρο που μπορούμε να πάμε, κάποια πλατφόρμα που μπορείς να μας συστήσεις?
1: Ναι, φυσικά. Πρέπει κάποιος να επικοινωνήσει μαζί μου, βέβαια, στα social media. Αλλά
0: ωραία, τα social media πώς είναι τα δικά σου?
1: Γκίγκου Νίκη, κάτω παύλα παιδιά, fitness.
0: Γκίγκου Νίκη, κάτω παύλα fitness.
1: Στο Instagram, στο Instagram ή Νίκη Γκουρτάκη στα υπόλοιπα.
0: Τέλεια. Και εκεί πέρα λοιπόν σε βρίσκουν, επικοινωνούν μαζί σου και βλέπουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν.
1: Ο χώρος μου είναι στον κεραμικό, αλλά κυρίως δουλεύω σαν online coach.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Και κάτι ακόμα, Νίκη, θέλω να σε ρωτήσω. Υπάρχει μύθος τελικά όσον αφορά τα βάρη? Δηλαδή, όσα περισσότερα κιλά σηκώνω, τόσο δυνατός πραγματικά είμαι?
1: Δεν πάει ακριβώς έτσι. Έχει να κάνει με το γενικότερο lifestyle σου. Δηλαδή, μπορεί να πηγαίνεις στο γυμναστήριο να σηκώνεις πολλά βάρη, αλλά αν μετά το γυμναστήριο δεν τρέφεσαι σωστά, για παράδειγμα, ή όλη την υπόλοιπη μέρα κάθεσαι, δεν πάει έτσι.
0: Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Δεν πάει. Τι να

0: Bad Bunny και πολύ bad συνήθεια έτσι να τρώμε συνέχεια ψωμιά, να μην προσέχουμε τη διατροφή μας, γιατί κάπως νομίζουμε ότι εμείς θα πάμε γυμναστήριο, θα κάνουμε φουλ εκεί πέρα διαδρόμους αυτά και μετά ας πάμε και παστίτσιο. Ή το πιο κλασικό καλοκαιράκι, θα κολυμπήσεις δύο βολτούλες έτσι στη θαλασσίτσα, ίσα έτσι, ούτε μπρατσάκια να είχες και βγαίνεις έξω και τρως και δύο παγωτά. Θέλω να μου πεις, Νίκη, επειδή με ρωτάει και εδώ πέρα ένας φίλος μου δεν έχει ξεκαθαρίσει τι είναι, αλλά τέλος πάντων με ρωτάει. Νίκη, λέει, αναλαμβάνεις και τη διατροφή και το διατροφικό κομμάτι.
1: Αναλαμβάνω συμβουλευτικά και αυτό το κομμάτι. Σίγουρα δεν είναι ότι αντικαθιστώ κάποιον διαιτολόγο, ας πούμε, αλλά σίγουρα μπορώ να δώσω τις συμβουλές που μπορεί να δώσει κάποιος που έχει τελειώσει τη γυμναστική ακαδημία.
0: Έχω δει στο προφίλ σου να δείχνεις τον μύθο του λευκού και του μαύρου ψωμιού.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο.
1: Λοιπόν, έχει να... αυτό που εξηγώ στο βίντεο.
0: Θέλω να πω στο βίντεο το συγκεκριμένο, ρε παιδάκι μου, ότι έχω ένα λευκό ψωμί και έχω και ένα μαύρο. Αν, ας πούμε, φάω 10 φέτες μαύρο ή μία φέτα λευκό, δεν είναι και τόσο μεγάλη διαφορά, κάπως έτσι.
1: Θα σου πω, δεν πάει ακριβώς έτσι. Πάει με το ότι έχει να κάνει με τη συνολική, ας πούμε, κατανάλωση θερμίδων μέσα στην ημέρα που θα φας. Το ένα σου γεύμα, ας πούμε, δεν είναι ότι θα κάνει τη μεγάλη διαφορά. Αν όλη η υπόλοιπη σου μέρα ή θα πάει στράφη ή, ας πούμε, θα είναι πιο light. Οπότε απλά εξηγώ τη διαφορά στις φυτικές ίνες, στο πώς, ας πούμε, ένα γεύμα αυτό από μόνο του δεν χρειάζεται να καθορίσει ολόκληρη, ας πούμε, την ημέρα σου ή τη διατροφή σου.
0: Ξέρεις καθόλου αν, γιατί κάποιοι, ας πούμε, το βάζουν το λευκό ψωμί, το βάζουν και το ψήνουνε. Και σου λένε έτσι χάνει θερμίδες. Νομίζω δεν χάνει καμία θερμίδα, παιδιά.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Δεν ότι δισκέμε τις θερμίδες αν κάψουμε το προϊόν.
1: Φαντάζεσαι να γινόταν αυτό. Θα τα καίγαμε όλα.
0: Θα τα καίγαμε όλα. Κάψτε τα όλα, παιδιά. Κάψτε τα όλα.
2: Mad Radio 106,2.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ.

0: 107.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που το πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
4: Γυροδικείο!
5: Γυροδικείο!
6: Γυροδικείο!
5: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
7: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
8: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
7: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
8: Και το κρασί πού κολλάει?
7: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
9: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
5: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
9: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
10: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto. Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
12: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
13: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 24 24 0. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
14: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
15: Σε μπορεί το βάρος σου. Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού. Είσαι έγκυος. Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο, 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
0: Ωχ, πάει το μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
1: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
0: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
1: Αν είναι ο Γρηγόρης...
4: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου, Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση Κταίο στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
0: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
4: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
0: Αλλάζει και το χρώμα?
4: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
0: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55720 και στο Facebook. Παρμπρίζ Γρηγόρης.
1: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
6: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Lumart. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
0: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
1: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
16: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
17: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
16: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-50-008.
18: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
19: Κάθε ώρα,
18: κάθε μέρα. Madrid, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Τζίνα Τζανάντο εδώ στο Madrid 2102 και χαίρομαι πάρα πολύ που μου στέλνετε και μηνύματα στο Viber. Μας στέλνετε για να τα απαντάμε εδώ με την Νίκη που την έχω σήμερα καλεσμένη μου. Ένα από αυτά είναι: παίζει ρόλο η μουσική που ακούμε στο γυμναστήριο?
1: Ναι, ρε παιδιά. Ναι, ρε παιδιά. Είναι ανάλογο τον άνθρωπο, βέβαια. Αλλά εγώ να ξέρει, α πούμε, δεν μπορώ να κάνω προπόνηση αν δεν ακούω Ανούλα.
0: Είναι Ανούλα, ένα μπίτζι. Πρέπει να ακούσουμε Ανούλα. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, ακούς κάτι που σου δίνει εσένα προσωπικά motivation, γιατί ξέρεις τι γίνεται στα γυμναστήρια συνήθως. Παίζει ένα συνεχόμενο μια μουσική έτσι επαναλαμβανόμενη για να σου δίνει ρυθμό στην άσκηση. Αλλά από την άλλη μεριά, εγώ ας πούμε προσωπικά δεν αισθάνομαι motivation.
1: Όχι, όχι, έχει να κάνει και με το πώς αισθάνεσαι εκείνη. Ή θες να νιώσεις τον πόνο σου για να τα δώσεις όλα στη γυμναστική, ή θες κάτι το οποίο να σε κάνει να μην σκέφτεσαι καθόλου.
0: Ναι, σωστά. Να μην σκέφτεσαι καθόλου, να μπορέσεις να επικεντρωθείς ναι. στο σώμα, στην ανάσα σου γενικότερα. Πάντως, ποια άλλη ερώτηση που μου έχουν κάνει, ποια είναι η διαφορά ενός προπονητή που απλώς δίνει ασκήσεις σε έναν ασκούμενο ή του προπονητή που δημιουργεί σχέση και αλλάζει τη σχέση σου και σένα με τη γυμναστική?
1: Για μένα, αν με ρωτάς, δεν νομίζω ότι προπονητής είναι αυτός που θα σου δώσει ασκήσεις. Προπονητής είναι αυτός που θα σε κάνει να νιώσεις λίγη περισσότερη αυτοπεποίθηση με τον εαυτό σου και κυρίως άνετα. Να σε κάνει να νιώθεις ότι, ρε παιδί μου, πραγματικά μπορείς να κάνεις τα πάντα.
0: Εσύ πώς το πετυχαίνεις αυτό με τους λοιπούς σου?
1: Να τους ρωτήσουμε πρώτα.
0: Να τους ρωτήσουμε σίγουρα. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Το Viber μας είναι 6936646656.
1: Νομίζω ότι απλά τους δίνω το χώρο να μπορούν να κάνουν λάθη και να είναι ok με αυτό. Γιατί νομίζω ότι αυτό μας λείπει γενικά στους ανθρώπους. Να μπορούμε να κάνουμε λάθη άνετα χωρίς κάποιος να μας μαστιγώσει.
0: Ναι, ας πούμε για παράδειγμα τώρα, τι λάθος μπορώ να κάνω εγώ? Αν μου δείξει τώρα μια άσκηση, θα προσπαθήσω να την κάνω όσο πιο σωστά γίνεται.
1: Τους αφήνω να κάνουν λάθη, δεν τους διορθώνω από την αρχή. Οπότε διορθώνω ένα μικρό πραγματάκι μέχρι να το κατακτήσουν και μετά φτάνουμε στην τελειότητα. Αλλά θέλει πολύ σιγά.
0: Πολύ σιγά, μην βιάζετε, παιδιά. Η γυμναστική είναι ένας μεγάλος μαραθώνιος.
1: Ακριβώς, όπως και η ζωή, Γιάννη.

0: στα Αναβίση, να μην τα λέω εγώ, Αιγαίο. Και από ό,τι ξέρω σου αρέσει πάρα πολύ Αναβίση, Νίκη. Ξέρεις, δεν το έβαλα τυχαία καθόλου.
1: Σε ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Ναι. Λοιπόν, και ένα μότο που έχει και ο Καρβέλας και η Αναβίση είναι πραγματικά το όλα ή τίποτα. Mm. Αλλά στη γυμναστική νομίζω ότι αυτό δεν περνάει, δεν ισχύει. Τι σημαίνει αυτό πραγματικά?
1: Όχι, δεν ισχύει καθόλου. Νομίζω ότι το όλα ή τίποτα συνήθως μας απογοητεύει. Ξεκινάμε έτσι κάποιες φορές πολύ έτσι με ενέργεια να πάμε να τα σπάσουμε όλα, να κάνουμε διατροφή, να κάνουμε γυμναστική.
0: Όλα μαζί τίποτα. Όλα. Λέμε το σουβλάκι το κόψα για πάντα, για πάντα. Παγωτό ποτέ ξανά στο στόμα μου.
1: Αυτό είναι σαν να τα βλέπουμε όλα άσπρο μαύρο και προσπαθούμε σιγά σιγά να μάθουμε στον κόσμο να βλέπει και το γκρι, που σημαίνει ότι σιγά σιγά, βήμα βήμα, το 1% ας πούμε που κάναμε μια ωραία κουβέντα πριν και μου έλεγες, σιγά σιγά παιδιά τα μικρά πράγματα, οι μικρές αλλαγές, τις μικρές συνήθειες, αυτές που δεν φαίνονται ας πούμε ότι θα σου φέρουν μεγάλο αποτέλεσμα, αυτά τα μικρά πράγματα που μπορείς να κάνεις μέσα στην καθημερινότητα μπορούν να σου φέρουν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα.
0: Μετά από όμως ένα χρονικό διάστημα, και αυτό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί πολλές φορές ο κόσμος θέλει το γρήγορο, θέλει το εύκολο. Και πηγαίνοντας στο γρήγορο και στο εύκολο, δεν ξεκινάς εύκολα γυμναστική. Θες να κάνεις κάτι άλλο. Βλέπεις, ας πούμε, βάζω 10 ηλεκτρόδια πάνω μου, για παράδειγμα, ή κάνω κάτι δίαιτες που τρώω μόνο στα φύλλη. Αυτά όλα, πώς τα βλέπεις εσύ?
1: Για αρχή, υπομονή, μεγαλύτερη αρετή. Πρέπει να έχεις υπομονή όπως και στη ζωή. Και νομίζω ότι μέσα από το fitness, όταν μπεις στη διαδικασία να καταλάβεις ότι χρειάζονται όλα χρόνο, μετά αυτό το παίρνεις και το κάνεις δική σου ζωή. Δηλαδή το βάζεις και στη ζωή σου μέσα και γίνεται η ζωή σου καλύτερη. Παιδιά, θέλει υπομονή. Θέλει επιμονή και επιμονή.
0: Αν είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω πιάσει ποτέ, ούτε τι να σου πω τώρα, να σηκώσω το ποντίκι από το τραπέζι, δεν το κάνω αυτό. Mm. Θέλω να μου πεις, ένας τέτοιος άνθρωπος, πόσο καιρό χρειάζεται για να ξεκινήσει σιγά σιγά το σώμα του να μαθαίνει?
1: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Νομίζω ότι θα δει αποτέλεσμα με τη συνέπεια, δηλαδή είπες ότι ξεκινάει με 2 φορές την εβδομάδα, μέσα σε 1 μήνα θα δει τεράστια αλλαγή στο σώμα του. Απλά πρέπει να αρχίζει και αυτός να παρατηρεί. Και έχει να κάνει και με το πόσο. Τη δύναμη του δίνει κάθε μέρα, δηλαδή πόσο την ενέργειά του αφιερώνει, πόσο τα δίνει όλα την ώρα που θα πάει να κάνει τη γυμναστική του, όχι απλά να εμφανίζεται, που και αυτό είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να έχεις και την ενέργεια την αντίστοιχη.
0: Οπότε συνέπεια, όχι ηρωισμούς, όχι το να πηγαίνουμε 3 με 4 φορές την εβδομάδα ή κάθε μέρα γυμναστήριο ξαφνικά από το πουθενά,
1: όχι,
0: και να μην τρώμε μόνο, να τρώμε φιδέ, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάμε σιγά σιγά να το βρούμε.
1: Ακριβώς.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά. Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου στο Αγρίνιο.
2: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
3: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά. 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Παπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
5: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
6: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Ένα μπουκέτο για συγγνώμη. Ένα για να πεις αγαπώ. Ένα μου έλειψες. Μερικά πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Ευτυχώς υπάρχουν τα λουλούδια. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα, μοναδικές συνθέσεις και αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση γάμων, βαπτίσεων και κάθε ξεχωριστή σας στιγμής. Κόκαλη 23 και Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο. Caponi Flower Shop. Γιατί τα πιο όμορφα συναισθήματα ανθίζουν.
9: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
10: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε γυάλα, πάμε για καλύτερα.
1: Πάμε σε νέα διεύθυνση Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
10: Πάμε για άπερη εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
1: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
10: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
1: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
10: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
1: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
11: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο? Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο? Αφή Χριστοδουλόπουλη, back to school. Με μεγάλες εκτόσεις σε επώνυμα σχολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη, σχολικές τσάντες, Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚΑ και ΟΑΕΠ. Αφή Χριστοδουλόπουλη, κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28017.
12: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
13: Το βρήκατε.
12: Το βρήκατε.
13: NS95 Cafe Bar.
12: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
13: NS95 Cafe Bar.
12: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
13: NS95 Cafe Bar.
12: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410-307064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
13: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
14: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
15: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
16: Τι να φανταστώ?
15: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
16: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
15: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
16: Και για τα μικρά μας?
15: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
17: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
15: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
18: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
15: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
19: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
20: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55-895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.

Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. This is what the competition sounds like. Ew. Hit music that keeps you up.

κλαδία και αστερωμάτα. Κι αν θέλεις οι αντιπαλοί σου να βλέπουν αστεράκια μόλις σε βλέπουν, τότε μία είναι λύση. Fighters, Αθανασόπουλος. Νέα σεζόν, ένας έλα στον κόσμο, συγγνώμη, του Fighters Αθανασόπουλος. Η ηγετική τέλος πάντων ομάδα στο kickboxing και boxing είναι εδώ. Με το πιο δυνατό προπονητικό team δίπλα σου. Σε 33 περιοχές, οπότε δεν έχεις δικαιολογία. Κάπου θα βρεις να πας. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου. Τμήματα για ενήλικες και παιδιά, όλες οι ηλικίες και όλα τα επίπεδα. Εγγραφές καθημερινά στο τηλέφωνο 210-20-25-040, γιατί μιλάμε για 35 ολόκληρα χρόνια προπονήσεις με τους top ειδικούς.

0: τόσο έξυπνο στίχο. Χουντίνι. Θα με πιάσει ή θα γίνω Χουντίνι. Και πόσο ωραίο είναι να μένουν αυτοί οι στίχοι γενικά. Και αν θες και εσύ να γράφεις στίχους που να μείνουν στην ιστορία, το σεμινάριο της Χουρικής Lyric Days είναι για εσένα και έρχεται από το Μάντο που σε ταξιδεύει στη Μύκονο. 2-4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Day Songwriting Camp στο Black Rock Studio, όπου για ένα τριήμερο θα συναντηθούν στιχουργοί και συνθέτες για τη δημιουργία νέων τραγουδιών με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή των Lyric Days, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και το μάτι σε στέλνει εκεί και εγώ ζηλεύω πάρα πολύ. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά ζηλεύω. Ζηλεύω αλήθεια το λέω. Μπες όμως τώρα, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πάω, αλλά μπες εσύ τουλάχιστον τώρα στο Instagram του Mad Cat Pavla TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίκησε τη θέση σου στο τριήμερο Songwriting Camp στη Μύκονο με ακτοπλοϊκά διαμονή και μετακινήσεις. Όλα αυτά καλυμμένα. 2 με 4 Οκτωβρίου λοιπόν, δεύτερο Lyric Days Camp, Black Rock Studio στη Μύκονο. Πραγματικά πες μου δηλαδή εσύ τι άλλο θέλεις.
1: Radio. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός

0: Χοντροχήνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Ο

0: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
1: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
0: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
2: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
3: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
4: Α, εντάξει τότε.
5: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
6: Εντάξει, αμάρτια.
7: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της The Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Γη, ρο,
3: δι,
4: κύο.
5: Γυροδικείο.
6: Γυροδικείο.
5: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο. Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
7: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
8: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
7: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται «Οι Φραουλίτσες» και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
9: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός «Οι Φραουλίτσες». Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
7: «Οι Φραουλίτσες», το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
10: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό, και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
11: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
12: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαποιημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
13: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
14: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Μελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
13: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
14: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
13: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
14: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
13: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Μελούδας.
14: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
13: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
15: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
16: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί, υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
1: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Mr. Phone. Mr. Phone.
3: MrPhone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
4: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
6: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρυκοείας Σίγνια. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410-48254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρυκοείας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
17: Λακάκια ήδη γίνεις.
18: Τέταρτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-51638.
19: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26350-51643.
20: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
21: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
22: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
21: Παίζουμε επιτυχίες.
22: Κάθε ώρα.
21: Κάθε μέρα.
22: Madrid
21: Radio. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Πόσο ρομαντικό κομμάτι που σε ταξιδεύει βέβαια. Αλλά τώρα θα σε ταξιδέψω εγώ μέχρι την Ιουρασική περίοδο, όπου θα γνωρίσεις δεινοσαύρους όπως τον Τρικεράτοψη, ας πούμε τον Σπινόσαυρο. Όλα αυτά θα τα ζήσεις αν έχεις την ψυχή του Ρος από τα Φιλαράκια ή έχεις παιδί ανιψάκι βαφτιστήρι και το έχεις βρει σαν δικαιολογία για να πας και εσύ να δεις τους δεινόσαυρους από κοντά στο Volta Fun Park. Από τις 18 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το Dino Days με 3 διαδοχικά τριήμερα για εσένα. 18 με 20 Σεπτεμβρίου, 25 με 27 Σεπτεμβρίου, 2 με 4 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 με 9. Έλα στο Volta λοιπόν Fun Park στο Avenue Mall να δεις έναν σπινόσαυρο ή έναν καρνόταυρο και να βγάλεις συναρπαστικές φωτογραφίες. Να ζωγραφίσουν οι μικροί μας φίλοι με face painting τα πρόσωπά τους και δεινοσαυρικά θέματα και εκπλήξεις που αποκαλύπτονται σταδιακά στο χώρο. Τα Dino Days έρχονται στο Volta Fun Park στο Avenue Mall, λοιπόν, σημείωσε από τις 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αυτή την Παρασκευή, παιδιά.

Τώρα έρχεται ένα κομμάτι του 2026 που ξεκίνησε ανώνυμα στο YouTube. Έκρυβε όμως πίσω του έναν μασκοφόρο καλλιτέχνη. AI φωνή που έγινε παγκόσμιο viral. Ναι, καλά κατάλαβες, αυτό δεν είναι τραγούδι, είναι το Let Me Be. Καλά κατάλαβες, έχουμε Mad Story Song σήμερα. Το Let Me Be ήρθε από το project The Second Voice και έγινε γνωστό για το μυστηριώδες background του, αλλά και το πώς αυτή η αγγελική φωνή που ακούμε τελικά άνοικε σε δεν άνοικε τελικά σε πραγματικό τραγουδιστή. Το πιο ωραίο πάντως, ο δημιουργός χρησιμοποίησε AI όχι για να κρύψει την αδυναμία του ότι δεν μπορεί να τραγουδήσει ο ίδιος, αλλά για να χτίσει έναν ήχο που δεν μπορούσε να τον βρει διαφορετικά. Μουσικά μπλέκει το Afro Soul, με Afro House βασικά, με Afro Soul, με έναν τρόπο που σε τραβάει κατευθείαν στην πίστα, με μελαγχολία μπορώ να πω. Το Let Me Be σου λέει, άσε με να υπάρξω όπως μπορώ. Πρώτα σε αγγίζει και μετά μαθαίνεις ότι είναι ρομπότ. Ποιο 2026 πεθαίνεις και πάμε να το ακούσουμε.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και είμαστε εδώ στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας, το Mad Radio 106,2. Είμαι εδώ κάθε Δευτέρα με Παρασκευή για εσένα. Και θέλω να σου πω ότι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, σημείωσε την ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου, το Christmas Theater υποδέχεται το K-Pop Superstars. Ένα φαντασμαγορικό live show με 8 ταλαντούχους performer, γεμάτο χορό, εντυπωσιακά εφέ και τα μεγαλύτερα hits από BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters. Η απόλυτη λοιπόν K-pop εμπειρία για μικρούς και για μεγάλους που είναι πραγματικά K-pop lovers. Προπόληση εισιτηρίων γίνεται στο more.com. Αλλά πριν κλείσει εισιτήρια, πάμε στα νέα που έχει να μας πει το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για το σοκαριστικό δυστύχημα στην Κλειφάδα, όπου τρεις νεαροί σκοτώθηκαν. Το όχημά τους έπεσε σε μάντρα με ταχύτητα κοντά στα 100 χιλιόμετρα. Ερευνάται αν η παρέα των νεαρών πραγματοποιούσε κάποιο βίντεο στο TikTok με αποτέλεσμα το μοιραίο τροχαίο. Στον Κορυδαλό βρίσκονται από το πρωί η Ιωάννα Γάκα και η Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου η Γάκα σε πτέρυγα με πρώην αστυνομικούς ο Θεοδωρόπουλος, ο οποίος διέκοψε ένα πυριά πείνας και δίψας που είχε προαναγγείλει. Όμηρος hacker είναι η Revolut σύμφωνα με τους Financial Times. Ο κολοσσός τραπεζικών συναλλαγών έχει στη διάθεσή του 24 ώρες για να καταβάλει στην ομάδα I am not a villain το ποσό των 3 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να μην διαρρεύσουν τα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων χρηστών στο διαδίκτυο. Ο Brad Pitt και η Ines de Ramon εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της ταινίας Heart of the Beast στο Tennessee με τα φλάς των φωτογράφων να αστράφουν για το διάσημο ζευγάρι. Pitt και Ramon είναι μαζί περίπου 4 χρόνια και οι φήμες πως η σχέση τους μπορεί να περάσει στο επόμενο στάδιο ολοένα και φουντώνουν. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μην βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD-TV. Παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια. Γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου η Αναγέννησης παρουσιάζει

0: Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα Open Air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγένεσης Present Alternatives. Be there.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team.
2: Μαρτυρίο 100 λεπτά.
3: Πού πας?
4: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
5: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 6075. Άρης Χατζάρας, Sound & Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
6: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
7: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πρακτικά Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
8: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό. Δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό. Η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410 47 999 και 6932 790 315 ή στο site μας το ορεινό.gr.
9: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγόνιστη ποικιλία.
10: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
9: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
10: Για τις τιμές και τις προσφορές.
9: Επιλέγεις πρόφη, γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
10: Τεχνικό Supermarket Profi. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1.500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό Supermarket Profi. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
9: Τηλέφωνο 2645. 26062.
10: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilefkada.gr.
9: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
10: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-91-21.
11: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
12: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade. Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα. Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου. Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση. Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες. Τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 2641 5829 και 6984 6965 82.
13: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
14: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410-57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.

0: American Girls, και κάπου εδώ σιγά σιγά κλείνουμε για σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη σημερινή μας καλεσμένη, την Νίκη Γιου. Θα το πω σωστά, Νίκη μου. Γιγουρτάκι, τέλος πάντων, που ήταν εδώ πέρα στο Mad Radio 106,2 και μιλήσαμε για τη γυμναστική, για την ασφάλεια του γυμναστηρίου, πόσο σημαντικό είναι, η συνέπεια, αυτό το μοτίβο που λέμε όλα ή τίποτα και τελικά δεν κάνουμε τίποτα, το ρόλο του προπονητή και το πόσο σημαντικό είναι να βάζουμε τον εαυτό μας σε προτεραιότητα. Ραντεβού και πάλι αύριο, 1 με 4 εδώ στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο έχετε Faye Voku και αμέσως μετά Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά. Και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters, Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
4: 14ο Handmade Recycle Theater Festival στην καρδιά του κεραμικού. 11 μέρες γεμάτες θέατρο, μουσική, χορό και performances. Παραστάσεις και σεμινάρια με σημαντικούς διεθνείς καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. 14ο Handmade Recycle Theater Festival. Ζήσε το θέατρο αλλιώς. Προπόληση Ticket Services.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Γυροδικείο!
4: Γυροδικείο!
5: Γυροδικείο!
4: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκαίνουργιο

0: καινούριο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Κατσανάκης. Επίσημο διανομέα στο νομό Ετωλοκαρνανίας, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
2: Οδείου σύγχρονης τέχνης Αγρινίου Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου με τις πιο σύγχρονες και παγκοσμίως διαδεδομένες μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα μουσικά όργανα. Συνεχείς επιτυχίες των σπουδαστών μας στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η κατάλληλη προετοιμασία από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές καθιστούν το Οδείο σύγχρονης τέχνης στις πρώτες θέσεις των οδείων της χώρας μας. Οδείο σύγχρονης τέχνης Αγρινίου Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου. Γιώτα στα ΕΚΟΥ 17 και Κύπρου. Τηλέφωνο 26410-588-91. Οδείο σύγχρονης τέχνης. Μουσική παιδεία υψηλών απαιτήσεων και στόχων.
3: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
4: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
5: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
4: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
5: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
4: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο ΙΔΕ, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ΑΣΕΠ και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
5: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
4: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
5: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
6: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
7: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
6: Και πιο αγκαλιαστά.
7: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410-21560.
6: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
8: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
9: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
10: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
11: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
12: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
11: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ,
12: Αν μ' αρέσουν, λέει. Δοκίμασε και εσύ.
11: Άμα προλάβω.
13: Τυροκομικά Βασιλείου.
14: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
13: Βρείτε μας Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπι 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
14: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
15: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
16: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπολείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλύτερες τιμές.
15: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410 44403. Κρεοπολείο το πρώτο.
16: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
17: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
18: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
17: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
18: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
17: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
18: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
17: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
18: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
17: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
18: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
17: Τηλέφωνο 26410 91 760.
18: Κινητό 6945 3627 08.
17: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
15: Κρεοπολείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.
19: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
20: Κάθε ώρα,
19: κάθε μέρα.
20: Madrid,
19: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio
1: 107.
0: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
4: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνησης στην τιμή του απλού, τι έχω?
5: Ε, τι έχεις ρε Μαρία?
4: Ε, τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
5: Α, τόσο απλά.
4: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
6: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
7: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλά μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
8: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα, πεντανόστιμο και θεϊκό.
9: Κουλούρι.
8: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
8: Πεντανόστιμο.
10: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
11: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
10: Όχι.
11: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
10: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείας.
11: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
10: Μα.
11: Τότε τι ασφαλές.
10: Η χώρη του όμως.
11: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
3: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
12: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
13: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
14: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant. Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-31-7474. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
15: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
16: Κάθε μέρα μία νέα πρόκληση.
0: Κάθε ήττα, ένα μάθημα.
1: Κάθε νίκη, μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
0: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
1: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
0: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
1: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
0: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
9: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
16: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
17: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
18: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
9: Παπαστρούμπ και το στρουμφομωρό.
17: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
18: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
17: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωριστήρι.

0: 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Γη, ρο,
3: δικείο.
4: Γυροδικείο.
5: Γυροδικείο.
4: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
6: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-028-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
7: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι, παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω e-food. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
8: Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
9: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
8: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
9: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
8: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
9: Εξωτερικές δράσεις και ομάδα συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
8: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
9: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301-998.
8: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
10: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
11: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6 Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
12: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
13: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
12: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
14: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
12: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
15: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Έλα να δημιουργήσουμε μαζί το δικό σου εξειδικευμένο διατροφολόγιο για οποιοδήποτε νόσημα, την εγκυμοσύνη, τον θυλασμό και την νηστεία. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, κλείστε έγκαιρα το ραντεβού σας. Καλέστε στο 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
16: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 2641-026003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνη. Η ποιότητα στην τροφή.
1: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
5: Κάθε ώρα,
1: κάθε μέρα.
5: Madrid
1: Radio. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες. I need somebody, somebody.

0: Mad Radio 107. Τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Τα καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
2: 107.
1: Επιτυχίες.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
0: Mad Radio 107. Το ακούς και το λες δυνατά.
1: Mad Radio 107.
2: Πού πας?
3: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
4: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes by Κώστας Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο, by Κώστας Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίον Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη Διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά. 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Πάπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.cartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες στην πίστα και γίνε πρωταθλητής.
6: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ, Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ, μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
7: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
8: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κόλοβος Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34-342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
9: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
10: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
11: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
12: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
11: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
12: Και το κρασί πού κολλάει?
11: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
2: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
13: Βρείτε μας online καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα στο κέντρο της πόλης Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
2: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
14: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
15: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφέ στο χέρι.
16: Στο Nike Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
15: Άκης Καφέ, πολύ δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου.
17: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
16: Πάμε για έναν Άκη.
18: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto.
20: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
21: Τι να φανταστώ?
20: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
21: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
20: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
21: Και για τα μικρά μας?
20: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
22: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
20: Ξενοπολού 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
23: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
20: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
24: Το Παμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
25: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
24: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
25: Αν είναι ο Γρηγόρης...
26: Παρμπρίζ, κρυστάλλα αυτοκινήτου Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση ΚΤΕΟ στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
24: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
26: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
24: Αλλάζει και το χρώμα?
26: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
24: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 20 και στο Facebook Παρμπρίζ Γρηγόρης.
25: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
27: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Lumart. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
28: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίζεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
29: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδίωχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
28: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.

0: 2 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο. Τυρόπιτα ή μήπως κρουασάν. Α, δεν αντέχω άλλο.
3: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο, ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φολιάτες take away και delivery. Με happy hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
4: Καφεδρομείο, Γιώτο Παπαϊωάννου 30, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 26410-31800.
3: Καφεδρομείο, το δίλημα τελειώνει, η απόλαυση αρχίζει.
5: Γη, ρο,
3: δι,
5: κύο.
6: Γυροδικείο.
7: Γυροδικείο.
6: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
8: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας. Με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
9: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
8: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
10: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός, οι Φραουλίτσες. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανούζη.
8: Οι Φραουλίτσες, το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
11: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
12: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
11: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
12: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
11: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ASEP και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
12: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
11: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
12: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
13: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
14: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
15: Το βρήκατε.
14: Το βρήκατε.
15: NS95 Cafe Bar.
14: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
15: NS95 Cafe Bar.
14: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
15: NS95 Cafe Bar.
14: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 26410-307064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
15: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
16: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο.
1: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο? Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο? Αφή Χριστοδουλόπουλη Back to School. Με μεγάλες εκτόσεις σε επώνυμα σχολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Σχολικές τσάντες Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚΑ και ΟΑΕΔ. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28017.
7: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί, υπάρχει ο Μαυρίκας. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας. Η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
17: Ε, κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Ε, Mr. Phone. Mr. Phone.
18: Mr.Phone.gr. Η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
19: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
20: Στα Τυροκομικά Βασιλείου, με υπερηφάνεια συνεχίζουμε την παράδοση στην παραγωγή ποιοτικών τυριών εδώ και 92 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 100% ντόπιο γάλα, το οποίο συλλέγεται καθημερινά από τους κτηνοτρόφους μας, φροντίζουμε να δίνουμε την απαραίτητη προσοχή στη λεπτομέρεια, προσφέροντάς σας μοναδική γευστική εμπειρία. Τυροκομικά Βασιλείου, Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19. Γεύση και παράδοση από το 1932.
21: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55-895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
22: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδα. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
23: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου. Μελέτες χώρου, αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 5829 και 6984-6965-82.
24: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
25: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
26: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
27: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
26: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26410-50-008.
28: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς.
20: Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας. Με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-31-482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.
0: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
2: Κάθε ώρα,
0: κάθε μέρα.
2: Madrid,
0: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: είναι επιτυχία.
1: Το ακούς εδώ.
2: Madrid 107. Λίγες διαφημίσεις, πολλά hits.
3: Dame un grr.
4: Un qué?
3: Un grr.
4: Un qué?
3: Dame un tu ta ta tu ta tu tu.
4: Okay.

0: 102,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου στο Αγρίνιο.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Κατσανάκης. Επίσημο διανομέα στο νομό Ετωλοκαρνανίας, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Ένα μπουκέτο για συγγνώμη. Ένα για να πεις αγαπώ. Ένα μου έλειψες. Μερικά πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Ευτυχώς υπάρχουν τα λουλούδια. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε ανθοδέσμες γεμάτες συναίσθημα, μοναδικές συνθέσεις και αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση γάμων, βαπτίσεων και κάθε ξεχωριστή σας στιγμής. Κόκαλη 23 και Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο. Caponi Flower Shop. Γιατί τα πιο όμορφα συναισθήματα ανθίζουν.
8: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
9: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
10: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26410-47999 και 6932-790-315 ή στο site μας orino.gr.
11: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική μετακοινόχρηστα.
12: Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ.
11: Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα.
13: Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-242400. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
0: Welcome Stores Τσαράκης. Πάμε γυάλα, πάμε για καλύτερα.
1: Πάμε σε νέα διεύθυνση, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
0: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
1: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
0: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δώρο επιταγές ανακύκλωσης.
1: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
0: Welcome Stores Τσαράκης. Τώρα, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
1: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
14: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
15: Εσύ. Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γείο που τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.
16: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26

0: 1 στις πρώτες μεταδόσεις. Number 1 στα μεγάλα event. Number 1 στο Facebook. Number 1 στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Γη, ρο,
3: δικείο.
4: Γυροδικείο.
5: Γυροδικείο.
4: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
6: Το ρουτ σουβλάκι.

0: Δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας. Υλικά premium ποιότητας. Τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Root σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Root. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
1: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
2: Από το 1982, μία ονειρεμένη γεύση ξυπνά το Αγρίνιο. Το Σεραϊκόν συνεχίζει την όμορφη παράδοση της αυθεντικής μπουγάτσας. Κάθε μέρα, φρεσκοκομμένος καφές, χειροποίητες φωλιάτες, πίτσα, μιλόπιτα, κρουασάν και φυσικά η διάσημη σεραϊκή μπουγάτσα σε κλασικές και νέες γεύσεις. Μην το ονειρεύεσαι. Παίρνα απλώς μια βόλτα από το Σεραϊκόν. Αγίου Δημητρίου 10 Αγρίνιο και μέσω eFood. Τηλέφωνο 26410-32125. Σεραϊκόν. Μπουγάτσα αυθεντική, γεύση μοναδική.
3: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
4: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
3: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
4: Για τις τιμές και τις προσφορές.
3: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
4: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
3: Τηλέφωνο 2645. 26062.
4: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
3: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
5: Σκέψου περισσότερα από 40.000 προϊόντα. Σκέψου τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, το αυτοκίνητο, την επιχείρησή σου. Σκέψου να έχεις ό,τι χρειάζεσαι σε τιμές που θέλεις. Σκέψου πρακτικά. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. 35 χρόνια με αμέτρητα είδη για κάθε σου ανάγκη. Με εξουσιοδοτημένο χώρο των προϊόντων Βίκο και Χορέκα με τη μεγαλύτερη ποικιλία στον ομό. Πράκτικα Χολέβας ΑΕ. Σκέψου πρακτικά. Αγόρασε πρακτικά. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, Αγρίνιο. Και online στο practica.com.gr.
6: Για πες, είναι τραγανό. Και φρεσκότατο, άσε κατάλαβα. Πεντανόστιμο και θεϊκό.
7: Κουλούρι.
6: Κουλούρι. Τις αγαπημένες σου γεύσεις στο Κουλούρι θα τις βρεις. Ολόφρεσκα και πεντανόστιμα κουλούρια Θεσσαλονίκης σε αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Κουλούρι. Γεωργίου Καραπαπά 14 και Χαριλάου Τρικούπη 9, Αγρίνιο.
6: Πεντανόστιμο.
8: Βουλούμασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
9: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr.
10: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
11: Την ώρα που οι περισσότεροι απλά ψήνουν τα έτοιμα, υπάρχει κάποιος που πιάνει την παράδοση από την αρχή. Just Handmade.
12: Το coffee baker που κάνει ό,τι λέει το όνομά του. Χειροποιείται ζύμες για τις αυθεντικότερες πίτες και πιτάκια. Κοτόπιτα, μανιταρόπιτα και πιπερόπιτα με χειροποίητο παραδοσιακό φύλλο. Και άλλες επιλογές σε κριτσίνια, μπάρες, μπισκότα.
11: Όλα χειροποίητα. Just Handmade. Υπογράφουμε με τις χειροποίητες δημιουργίες μας και τα τραπέζια, τα πάρτι, τις εκδηλώσεις σου.
13: Just Handmade. Παϊμπά 13, Αγρίνιο. Just Handmade. Κορυφαία ποιότητα και γεύση.
14: Μελένιε, το ξέρεις ότι η παιδική μόδα βασίζεται σε αρχές στυλ, άνεσης και ποιότητας.
15: Σπιρτουλί, στρομφολογίες. Εγώ θέλω απλά να ντύνομαι σούπερ μοδάτος.
16: Στρομφάκια μου, μην αγχώνεστε καθόλου. Το καλύτερο ντύσιμο είναι στο Παπαγκαλίνο Center.
17: Παπαγκαλίνο Center. Εκεί όπου η παιδική μόδα ζωντανεύει από 0 μηνών έως 16 ετών. Και με πακέτα βάπτισης από 250 ευρώ.
14: Παπαστρούμφ και το στρουμφομωρό.
16: Θα το βαφτίσουμε και θα πάρουμε στρούμφο φανταστικό πακέτο βάπτισης από το Παπαγκαλίνο.
17: Παπαγκαλίνο Center. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο.
16: Θυμηθείτε, κανένα παιδάκι χωρίς στυλ.
18: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
19: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
18: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
19: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
19: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
18: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
19: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
18: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
19: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
18: Τηλέφωνο 2641091760.
19: Κινητό 6945-3627-08.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
20: Πλακάκια ήδη γίνεις.
21: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-51638.
22: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
23: Κάθε ώρα,
22: κάθε μέρα.
23: Μαντρίδιο,
22: περισσότερες επιτυχίες από

0: Mad Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.
1: Mad Radio 107. Τώρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
2: Ya biz şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.
1: Mad Radio 107.
4: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
5: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641-0-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
6: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
7: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
6: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
7: Και το κρασί πού κολλάει?
6: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
8: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
9: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71 Αγρίνιο.
8: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
10: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641-0-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
11: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνησης στην τιμή του απλού, τι έχω?
6: Τι έχεις ρε Μαρία?
11: Τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
6: Α, τόσο απλά.
11: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
12: Λύση με τρεις συλλαβές.
13: Πετσάβας.
14: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
15: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
16: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο, η αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
15: Και πιο αγκαλιαστά.
16: Βρεφονηπιακός σταθμός νηπιαγωγείο. Γύρω η αγκαλιά στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 2641-0-21560.
15: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
17: Ο δίους σύγχρονης τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου, με τις πιο σύγχρονες και παγκοσμίως διαδεδομένες μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα μουσικά όργανα. Συνεχείς επιτυχίες των σπουδαστών μας στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η κατάλληλη προετοιμασία από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές καθιστούν το Οδείο Σύγχρονης Τέχνης στις πρώτες θέσεις των οδείων της χώρας μας. Οδείο Σύγχρονης Τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κορκοτζέλου. Γιώτα Στάικου 17 και Κύπρου. Τηλέφωνο 2641-0-588-91. Οδείο Σύγχρονης Τέχνης. Μουσική παιδεία υψηλών απαιτήσεων και στόχων.
18: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
19: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
18: Όχι.
19: Και αυτό το λέτε σύγχρονο?
18: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείας.
19: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
18: Μα.
19: Τότε τι ασφαλές?
18: Η χώρη του όμως.
19: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας?
20: Λογικό να συγκρίνεις. Αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα.
2: με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
4: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
13: Για ό,τι ανάβει, για ό,τι δροσίζει, για ό,τι ζεσταίνει, για ό,τι φωτίζει, για ό,τι μαγειρεύει, για ό,τι πλένει, Mega Electric Καραχρήστος. Όλα τα ηλεκτρικά είδη σε τεράστια ποικιλία, απίθανες τιμές και ασύγκριτη εξυπηρέτηση. Και για τα μας του καλοκαιριού, κλιματιστικά, ψυγεία, ανεμιστήρες, ψυγειοκαταψύκτες, σε μεγάλη ποικιλία και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και για ανακύκλωση συσκευών, μην ψάχνεις, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Mega Electric Καραχρήστος. Μέλος του ομίλου Mega Euronics. Γοργοποτάμου 6, Αγρίνιο. Είσοδος και από Πανοπούλου στον πεζόδρομο. Τηλέφωνο 26410-58528. Για ό,τι χρειάζεσαι.
20: Ησυχία, παιδιά! Γιαννάκη, είχαμε μείνει στο πρώτο. Πάμε τώρα στο επόμενο κεφάλαιο.
21: Κυρία, δεν πάμε πουθενά. Γιατί αν πας στο πρώτο, θες να μείνεις εκεί για πάντα. Είναι το καλύτερο αγροπωλείο. Το λέει και η μαμά μου, γιατί βρίσκει τα καλύτερα κρέατα. Το λέει και ο μπαμπάς μου, γιατί βρίσκει τις καλές τιμές.
20: Άριστα, Γιαννάκη. Παιδιά, εσείς πήρατε το μάθημά σας. Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Πανεπιστημίου και Αγίου Ιωάννη Ριγανά. Τηλέφωνο delivery 26410-44403. Κρεοπωλείο το πρώτο.
21: Η ποιότητα σε απόλυτης γεύσης.
22: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
23: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
20: Κρεοπωλείο το πρώτο. Κόσιβας Meat. Κρέατα με άρωμα Ελλάδας.

0: 100 λεπτά.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Εσπρέσο. Όχι, όχι, καπουτσίνο. Όχι, φρέντο. Τυρόπιτα ή μήπως κρουασάν. Α, δεν αντέχω άλλο.
3: Ηρέμησε. Στο καφεδρομείο δεν υπάρχουν λάθος επιλογές. Καφεδρομείο, ο αγαπημένος σου καφές Μπουόντι και απολαυστικές φολιάτες take away και delivery. Με happy

0: Hour καθημερινά από τις 2 έως τις 4.
1: Καφεδρομείο Γιώτο Παπαϊωάννου 30 απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παραγγελίες μέσω e-food ή στο 2641031800.
0: Καφεδρομείο. Το δίλημα τελειώνει. Η απόλαυση αρχίζει.
2: Γη. Ρο.
0: Δι.
3: Κύο.
4: Γυροδικείο.
3: Γυροδικείο.
4: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
5: Ψάχνεις ποδήλατο ή ηλεκτρικό e-bike, ηλεκτρικό πατίνι ή e-moto? Στο Space Bikes Αγρίνιο by Κώστα Σιδέρης θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Πώληση και επισκευή ποδηλάτων, e-bike, πατινιών και e-moto. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, ψαλίδια κλαδέματος και γεωργικά εργαλεία. Μπαταρίες λιθίου για εργαλεία, ποδήλατα και e-moto, καθώς και εξειδικευμένες επισκευές μπαταριών λιθίου. Space Bikes Αγρίνιο, by Κώστα Σιδέρης. Αγρίνιο, ίσκου 1, πλησίων Ελτά Courier. Τηλέφωνο 6980-265-268. Space Bikes. Δύναμη και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
6: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα, απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
7: Ψάχνεις το απόλυτο σημείο για προϊόντα ομορφιάς? Στο Κοσμέτικο θα βρεις όλα τα αγαπημένα μπραντς μακιγιάζ και προϊόντων περιποίησης σώματος και προσώπου. MUA, Cherry Up, Essence, Catrice, Elixir, 16, Wabi, My 7 Days. Βρείτε ακόμα ημιμόνιμα βερνίκια, αρώματα τύπου, stylish τσάντες και αξεσουάρ, αλλά και τα μοναδικά παιδικά καλλιντικά μαρτινέλια και σετ δώρων. Ανακάλυψε την εμπειρία Κοσμέτικο στην Παϊπά 3 Αγρίνιο. Κοσμέτικο. Όλη η μαγεία των καλλιντικών σε ένα μέρος.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
8: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για χαλάρωση και απόλαυση?
9: Το βρήκατε.
8: Το βρήκατε.
9: NS95 Cafe Bar.
8: Με μια φανταστική ποικιλία από καφέ, όπως λάτες, καπουτσίνο και πολλά άλλα. Το NS95 Cafe Bar είναι το τέλειο μέρος για να φτιάξετε τη διάθεσή σας και να ξεκινήσετε σωστά τη μέρα σας.
9: NS95 Cafe Bar.
8: Με μοναδική και αναζωογονητική ατμόσφαιρα που είναι ιδανική για όλη την παρέα. NS95 Cafe Bar. Οι στιγμές σου σε πρώτο πλάνο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: NS95 Cafe Bar.
8: Παντάνας Ατριχονίδας. Τηλέφωνο 2641030-7064. Υπεύθυνος Σαμαράς Νικόλαος. NS95 Cafe Bar.
9: Δεν μοιάζει με κανένα άλλο.
10: NS95 Cafe Bar. Μεταφερθήκαμε σε νέο χώρο. Στην είσοδο του χωριού, στο δρόμο σας από το Αγρίνιο. Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
11: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε.
10: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar.
12: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
10: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς. Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
13: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Aquaterra. Καφέ, lounge bar, restaurant. Aquaterra. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948-31-7474. Aquaterra. Χαλαρώστε πανοραμικά.
2: Το στήριγμα της καθημερινότητάς σου. Αυτό που σε κάνει να αντιμετωπίσεις με ευκολία τις καθημερινές δυσκολίες. Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αξιόπιστα και ποιοτικά ορθοπαιδικά και ιατρικά είδη. Κρεβάτια, αμαξίδια, ανατομικά υποδήματα και εξοπλισμός νοσηλευτικού προσωπικού. Εργαστήριο προθετικών ορθωτικών κατασκευών, στο οποίο κατασκευάζονται πλέον και νάρθηκες με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο 3D printing. Κατασκευή πελμάτων με δωρεάν πελματογράφημα και κατασκευή ορθοπαιδικών υποδημάτων.
14: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Αδιούχος τεχνικός προθετικών και ορθωτικών κατασκευών. Κύπρου 22 Αγρίνιο.
2: Ορθοπαιδικά Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
15: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν έναν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-063-335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
16: Κλείσε τα μάτια και φαντάσου.
17: Τι να φανταστώ?
16: Μια πίτσα που σε ταξιδεύει στην Ιταλία, ζυμαρικά με υπέροχες σάλτσες, φτιαγμένα με μεράκι.
17: Αχ, αυτό είναι το Σότο Σόπρα, ε!
16: Ακριβώς. Πίτσες που λιώνουν στο στόμα, ζυμαρικά που ξεπερνούν κάθε φαντασία και μαγειρευτά που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά.
17: Και για τα μικρά μας?
16: Αυτό είναι το καλύτερο. Έχουν και παιδικό μενού.
18: Σότο Σόπρα. Ιδανικός προορισμός για μικρούς και μεγάλους.
16: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά Δημοτικού Πάρκου Αγρινίου.
19: Benvenuto al vero gusto d'Italia. Καλώς ήρθατε στην αυθεντική γεύση της Ιταλίας.
16: Και τα Σαββατοκύριακα, ανοιχτά και το μεσημέρι, με λαχταριστά μαγειρευτά. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
20: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
21: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
22: Κάθε ώρα,
21: κάθε μέρα.
22: Μαντρίδιο,
21: εκπόρα. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
23: You ever have one of those days when nothing seems to go right? I mean, you get up in the morning at what you think is the crack of dawn. Only to realize that your alarm clock didn't go off for the third time this week.

0: Madre Ιδιό. Λίγες διαφημίσεις, πολλά hits.
1: Madre Ιδιό 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 102,7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Ρούχα με στυλ. Καμένος Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9 στα Καραπανέικα, στο Αγρίνιο. Ανακάλυψε τώρα μοναδικά ρούχα που σχεδιάζονται και ράβονται στο Αγρίνιο, φτάνοντας σε κάθε γωνιά της χώρας. Καμένος Πολ Κριστόφ. Μοναδικές συλλογές με κομμάτια για επίσημες εμφανίσεις και casual, καθημερινά, νεανικά, κλασικά για όλες τις περιστάσεις, για γάμους και βαπτίσεις. Από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα μεγέθη. Για επαγγελματίες σεφ ή για ιατρικά θα βρεις τα πάντα στο Πολ Κριστόφ. Β' Παναγοπούλου 9, Καραπανέικα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-44054. Καμένος Πολ Κριστόφ. Βρες τώρα και εσύ το στυλ σου.
4: Λογιστικά, φορολογικά, δηλώσεις, υποχρεώσεις, μην τα αφήνεις στην τύχη. Το λογιστικό γραφείο Κολοβός Νίκος στο Αγρίνιο σου προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με υπευθυνότητα, εμπειρία και προσωπική φροντίδα. Για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες που θέλουν σιγουριά και σωστή καθοδήγηση, θα μας βρεις στη Δημοτσελίου 17 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-34342 και 6984-860-849. logicgrow.gr. Γιατί τα οικονομικά σου αξίζουν σωστό συνεργάτη.
5: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Yamaha και CF Moto. Θέλεις οι δεξιότητες του παιδιού σου να ανθίσουν μέσα και έξω από τη συνεδρία?
7: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας. Εδώ, η πολυετής εμπειρία μας δίπλα σε παιδιά και οικογένειες μετατρέπεται σε δημιουργική μάθηση.
6: Εξειδικευμένη παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες.
7: Πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης μέσω τέχνης.
6: Ψυχοπαιδαγωγικά road trips.
7: Εξωτερικές δράσεις και ομάδες συμπεριφοράς για κάθε ηλικία.
6: Ψυχοπαιδαγωγικό κέντρο Πέτρος Βελούδας.
7: Βαρνακιώτη 13, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26413019998.
6: Επιστημονικός υπεύθυνος Πέτρος Γεωργίου Βελούδας. Ειδική συνεργάτης Αποστολή Απάστρα.
8: Δύναμή μας, η δύναμη της ομάδας.
9: Θέλεις να ξεκινήσεις τη μέρα σου με έναν εκλεκτό αρωματικό καφέ? Θέλεις ένα δροσιστικό κοκτέιλ μετά τη δουλειά? Ίσως θέλεις κάτι περισσότερο. Νάγκη. Ένας χώρος κομψός, χαλαρός, αληθινά φιλόξενος. Νάγκη. Ηλία Ηλίου και Θέμηδος 1, Αγρίνιο. Νάγκη. Η στιγμή σου αποκτά χαρακτήρα.
10: Μανικιούρ, πεντικιούρ, περιποίηση με κολαγόνο. Terracotta Nails, με τη φροντίδα των δικών μας προϊόντων Terral. Τώρα, δύο καταστήματα στο Αγρίνιο. Το νέο μας σημείο στη Σαλάκου 2 και το αγαπημένο στην Bye Bye 26. Terracotta Nails, Ιωαννινά, Αγρίνιο, Πάτρα. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Κάνε κράτηση στη Google. Terracotta Nails Αγρίνιο. Κάντε κράτηση online.
11: Σε ταλαιπωρεί το βάρος σου? Σε προβληματίζει η διατροφή του παιδιού? Είσαι έγκυος? Στη διατροφή μπορούμε μαζί. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Πάμε να φτιάξουμε μαζί μια εξατομικευμένη διατροφή για απώλεια βάρους βάσει των δικών σου μοναδικών αναγκών. Σοφία Πετρίδη, διαιτολόγος-διατροφολόγος. Βότση 4, Αγρίνιο, 6949-308-202. Σοφία Πετρίδη, ας πάρουμε τα πράγματα σωστά από την αρχή. Αυτή τη φορά μαζί.
12: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
13: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση.
0: Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς, εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
1: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
0: Κρατικά αναγνωρισμένος στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
1: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
0: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
1: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.
13: Γιώργο, χρειάζομαι επιγόντως ελαστικά για το αυτοκίνητο. Πού να πάω?
14: Καλά, και το ρωτάς. Φυσικά στο Καραδήμα, πού αλλού?
15: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή σας στα ελαστικά, στις άντες και τις αναρτήσεις. Εγγύηση, ποιότητα, αξιοπιστία με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
16: 40 χρόνια ο επαγγελματίας που εμπιστεύεσαι.
15: Ελαστικά Καραδήμας. Η νούμερο 1 επιλογή. 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2641 050 008.
17: Electron Volt. Για ιδιώτες και επαγγελματίες, για το πιο μικρό ή μεγάλο έργο, η μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Μεγάλη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στην τεχνολογία LED. Λάμπες, τεράστια γκάμα σε φωτιστικά εσωτερικού-εξωτερικού χώρου, μελέτες χώρου αλλά και εγκαταστάσεις σε συνεργασία με έμπειρο τεχνικό προσωπικό. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα, Electron Volt γουρνάρει Στάνος. Σουλίου 27, Αγρίνιο. Και στα τηλέφωνα 26410 55 829 και 6984 6965 82.
18: Όλα γύρω μας αλλάζουν, εξελίσσονται, αναβαθμίζονται. Το ίδιο και εμείς. Σαράκης Best Electric. Μας γνωρίζετε και μας επιλέγετε χρόνια τώρα, γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας, με συνέπεια, εξυπηρέτηση και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε έναν άνετο και σύγχρονο χώρο. Σαράκης Best Electric. Εδώ θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, κλιματισμό, κινητή τηλεφωνία και φυσικά τα όργανα γυμναστικής Horizon και Maxtrix. Με πλάνο δόσεων και άτοκες δόσεις ανεξαρτήτου τιμής. Δωρεάν μεταφορά και εγκατάσταση. Σαράκης Best Electric. Χαριλάου Τρικούπη 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 31 482. Επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα sarakispavlaishop.gr. Πάντα δίπλα σας, υπεύθυνα.

0: Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: This is what the competition sounds like.
2: Ew.
1: Music that keeps you up.

0: Mad Radio 107.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Κοίτα ψηλά, βλέπεις εκείνο το μικρό βασίλειο από φως? Είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας, με πλούσιο δίγλωσσο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, μουσική, χορό, θεατρικό παιχνίδι και STEM για μικρούς εξερευνητές. Με παιδοψυχολόγο για υποστήριξη στην προσαρμογή, projects και θεματικές εβδομάδες που κάνουν τη φαντασία να πετάει.
4: Και πού είναι αυτό το βασίλειο, Γιγιάκα?
3: Δεν είναι μακριά, είναι εδώ. Λέγεται οι Φραουλίτσες και κάθε μέρα ανοίγει την πόρτα του στη μαγεία.
5: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός, οι Φραουλίτσες. Αγρίνιο, οδός Ηρακλήτου, Γιανουζή.
3: Οι Φραουλίτσες, το πιο γλυκό ταξίδι της παιδικής φαντασίας.
6: Γη, ρο,
7: δικείο.
8: Γυροδικείο.
9: Γυροδικείο.
8: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη.

0: 16 έναντι δικαστηρίων Αγρίνιο.
1: Στο ρυθμό της πόλης υπάρχουν στιγμές που ζητάς κάτι πραγματικά καλό. Κάτι που σε ανεβάζει. Coffee Mind. Καφές προσεγμένος, αρωματικός, φτιαγμένος με την τέχνη που του πρέπει. Συνδυάστε τον με εκλεκτά σνακ και σάντουιτς. Coffee Mind. Coffee Mind. Αφών Κέντρου. Delivery 26 41 30 19 01. Η premium εμπειρία στην καθημερινότητά σου.
2: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
3: Ένα μπουκέτο για συγγνώμη. Ένα για να πεις αγαπώ. Ένα μου έλειψες. Μερικά πράγματα δεν λέγονται εύκολα. Ευτυχώς υπάρχουν τα λουλούδια. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα, μοναδικές συνθέσεις και αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση γάμων, βαπτίσεων και κάθε ξεχωριστή σας στιγμής. Κόκαλη 23 και Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο. Caponi Flower Shop. Γιατί τα πιο όμορφα συναισθήματα ανθίζουν.
4: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-91-21.
5: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης στο Θέρμο Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
6: Στην πλατεία Καραπανέικα πηγαίνεις για πολλούς λόγους.
7: Για να βρεις νέο υπολογιστή ή να επισκευάσεις τον παλιό.
6: Να πληρώσεις τους λογαριασμούς σου ή να μεταφέρεις χρήματα.
7: Γιατί όταν επισκέπτεσαι το PC Service Γρίβας, τελειώνεις όχι μία, αλλά αμέτρητες δουλειές.
6: Έχεις εξειδικευμένο σερβις, αναβάθμιση, φορμάτ υπολογιστών, ηλεκτρολογικό σχέδιο είδε, κάνεις πληρωμές, αιτήσεις ASEP και φυσικά συγκρίνεις τιμές για παροχή ρεύματος για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
7: Γρίβας PC Service. Δίκτυο συνεργατών Energy. 50 μέτρα από την πλατεία Καραπανέικα. Β' Παναγοπούλου 5, Αγρίνιο. Περισσότερα στο 26410-52261.
6: Γρίβας PC Service και βγαίνεις πάντα κερδισμένος.
7: Προσφορά φορμάτ υπολογιστή από 30 ευρώ.
8: Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, παρέα και ένας παγωμένος καφέ στο χέρι.
9: Στο Νάγι Καφέ, η μέρα σου ξεκινά με άρωμα φρεσκοκομμένου καφέ και συνεχίζεται με δροσερά ροφήματα που σε ακολουθούν παντού. Καφές με νερό, μόλις 1,5 ευρώ. Πάμε για έναν Άκη.
8: Άκης Καφέ, όλη η δροσιά του καλοκαιριού στο χέρι σου.
2: Άκης Καφέ, σε 4 σημεία στο Αγρίνιο.
9: Πάμε για έναν
10: Δεν είναι ανάγκη να φτάσετε στο απροχώρητο για να ελέγξετε ή να αλλάξετε την μπαταρία του οχήματός σας, αλλά και αν συμβεί. Υπάρχει ο Μαυρίκας. στο κατάστημά μας. Θα βρείτε μπαταρίες για όλους τους τύπους οχημάτων και δικύκλων, καθώς και μπαταρίες βαθιάς εκφόρτισης για φωτοβολταϊκά, UPS και συναγερμούς. Μαυρίκας, η μακροβιότερη και πιο έμπειρη επιχείρηση στο χώρο της μπαταρίας με τεχνική εξειδίκευση. Από το 1956 και συνεχίζουμε. Αγρίνιο, Κόμβος Αγίου Δημητρίου, πίσω από τα δικαστήρια. Τηλέφωνο 26410-23676. Τώρα επισκεφτείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.mavrikasbatteries.gr. Μπαταρία και αξεσουάρ αυτοκινητού. Βρήκα στον Μαυρίκα.
11: Ορίστε η ποικιλία για το κρασάκι μας.
12: Πω, αυτή δεν είναι ποικιλία. Είναι υπερπαραγωγή. Φέτα, γραβιέρα, τυροκαυτερή, όλα ένα και ένα.
11: Από το κατάστημα Βασιλείου τα πήρα. Σ' αρέσουν πολύ, ε.
12: Αν μ' αρέσουν, λέει, δοκίμασε και εσύ.
11: Άμα προλάβω.
6: Τυροκομικά Βασιλείου.
4: Συνεχίζουμε την παράδοση εδώ και 92 χρόνια και προσφέρουμε γεύσεις που γίνονται ανάρπαστες.
6: Βρείτε μας. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 12 και δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσικνιά 19.
4: Τυροκομικά Βασιλείου. Γεύση και παράδοση από το 1932.
13: Κύριος, σου έπεσε το κινητό. Έσπασε η οθόνη. Θες θήκη και τζαμάκι. Τι στο καλό ξένος είναι. Μίστερ Φόουν. Μίστερ Φόουν.
14: Mrphone.gr, η μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα στο Αγρίνιο. Βρες τα πάντα σε θήκες, τζαμάκια και αξεσουάρ, αλλά και σέρβις για το κινητό σου στις πιο άπαιχτες τιμές.
4: Πλατεία Δημοκρατίας 1 και Χαριλάου Τρικούπη και σε όλη την Ελλάδα.
15: Μέγιστη απόδοση, εγγυημένη ποιότητα, αξιόπιστη επιλογή. Για εσάς που δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο, Κοτοπάνω Σέρβις. Εξειδικευμένες υπηρεσίες και εγγυημένο σέρβις κάθε τύπου οχημάτων. Αποτελεσματικός έλεγχος, συντήρηση, ανταλλακτικά και εργασίες επισκευής. Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας, Κόμβος Αμαλίας. Τηλέφωνο 26410-55-895. Κοτοπάνω Σέρβις. Κορυφαία ποιότητα για μέγιστη ασφάλεια.
16: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
17: Η εταιρεία Αφίκα Ραγκούνι αποτελεί την πιο αξιόπιστη λύση για αγορά ζωοτροφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο. Η μόνη που σέβεται, στηρίζει αλλά και καθοδηγεί τον κτηνοτρόφο με γνώμονα την αλήθεια. Με τα προϊόντα μας καθημερινά εκτρέφονται χιλιάδες ζώα με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών μονάδων, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Στο χώρο μας θα βρείτε ζωοτροφές εγωπροβάτων, βοοειδών και οικόσιτων ζώων. Οι ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε δημητριακούς καρπούς. Θα τα βρείτε όλα στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας και στο 26410-26003. Ζωοτροφές Αφή Καραγκούνι. Η ποιότητα στην τροφή.
18: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
19: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
18: Παίζουμε επιτυχίες.
19: Κάθε ώρα.
18: Κάθε μέρα.
19: Μαδρίτιο.
18: Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Mad Radio 107. Επιτυχίες. Back to back.
1: Not there.

0: Mad Radio.
1: Mad Radio. Mad Radio.
0: 107.
1: Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.

0: καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.
0: Επιτυχίες μπροστά.
2: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει, οι κινητήρες παίρνουν μπροστά και η δράση ξεκινά. Καλώς ήρθατε στο Kart Zone Αγρίνιο, τον απόλυτο προορισμό για τους λάτρεις της ταχύτητας και της διασκέδασης. Ζήστε τη μοναδική εμπειρία της πίστας Kart σε έναν σύγχρονο και ασφαλή χώρο. Απολαύστε το χώρο του καφέ Snack Bar και περάστε αξέχαστες στιγμές με την οικογένεια και την παρέα σας. Στο Kart Zone Αγρίνιο διοργανώνονται πάρτι γενεθλίων, εταιρικές εκδηλώσεις και κάθε είδους εκδηλώσεις που συνδυάζουν διασκέδαση και δράση. Σας περιμένουμε στη διασταύρωση Λεπενούς καθημερινά 5.30 το απόγευμα έως 11.30 το βράδυ. Κυριακές και Αργίες 10.30 το πρωί έως 11.30 το βράδυ. Υπεύθυνος Πάπα Ευθυμίου Ανδρέας 6946-908-609 και www.kartzone.gr. Kart Zone Αγρίνιο. Πες την πίστα και γίνε πρωταθλητής.
3: Μέχρι τώρα, στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου ερχόσουν για καφέ. Αλλά κάτι να φας? Δύσκολο. Τώρα, δίπλα από το καφέ Original, άνοιξε η νέα κρεπερή Original. Αυτό που έλειπε από την πλατεία. Ανοιχτά από το πρωί, με επιλογές για πρωινό και συνεχίζουμε όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Απολαύστε κρέπες, γλυκές και αλμυρές, μπέργκερς, σάντουιτσες, pancakes, βάφλες και ομελέτες. Τώρα η βόλτα στην πλατεία γίνεται πιο απολαυστική. Και το καλύτερο, αναλαμβάνουμε εκδηλώσεις και πάρτι για να κάνετε κάθε στιγμή ξεχωριστή και γευστική. Original Creperie, στην κεντρική πλατεία Αγρινίου. Επιτέλους, φαγητό στην πλατεία.
4: Η οικογένεια Αλεξάκη, γνωστή για την παραγωγή παραδοσιακών γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει κάτι νέο και δροσερό. Δοκιμάστε το νέο μας παγωτό μηχανής, φτιαγμένο από φρέσκο γάλα παραγωγής μας. Με αγνά υλικά, πλούσια γεύση και την ποιότητα που εμπιστεύεστε. Η οικογένεια Αλεξάκη. Από το γάλα της φάρμας μας, στο πιο απολαυστικό παγωτό. Σας περιμένουμε στην πλατεία Χατζοπούλου, στο Αγρίνιο.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Κατσανάκης, επίσημο διανομέα στον ομό Αιτωλοκαρνανίας, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Για εκείνους που θέλουν κάτι να νοσταλγήσουν, για την παρέα που έχει κάτι να μοιραστεί, για όσους κουβαλούν μια ιστορία που θέλει να υποθεί, εκλεκτό παραδοσιακό τσίπουρο Αγρινίου, το Ορεινό, δημιουργήθηκε για να συνοδεύει κάθε στιγμή. Από βιολογικά σταφύλια και κλασματική απόσταξη, κρατάμε μόνο το καλύτερο μέρος, την καρδιά του αποστάγματος. Πιστοποιημένο μέχρι την τελευταία του σταγόνα, το Ορεινό, η νέα εποχή στο τσίπουρο. Θα το βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα της περιοχής, καφέ, μεζεδοπολία, παντοπολία. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26 41 0 47 999 και 6 932 790 315 ή στο site μας το orino.gr.
9: Welcome Stores Σαράκης. Πάμε για άλλα, πάμε για καλύτερα.
10: Πάμε σε νέα διεύθυνση, Χαριλάου Τρικούπη, με Εθνική Οδό. Πάμε για μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών.
9: Πάμε για άπερ εξυπηρέτηση με άμεση παράδοση και συνεπές after sales support.
10: Πάμε για ευκολίες πληρωμής με κάρτα και χωρίς.
9: Πάμε για ανακύκλωση συσκευών και δωροεπιταγές ανακύκλωσης.
10: Πάμε στα καλύτερα. Έρχεσαι.
9: Welcome Stores Σαράκης. Τώρα, Χαριλάου Τρικούπη με Εθνική Οδό στο Αγρίνιο.
10: Στον κυκλικό κόμβο, στην είσοδο της πόλης. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ.
1: Ετοιμάζεσαι για το σχολείο? Πώς θα πας χωρίς καινούρια τσάντα, τετράδιο και βιβλίο? Αφή Χριστοδουλόπουλη Back to School. Με μεγάλες εκτόσεις σε επώνυμα σχολικά είδη και τσάντες έως μείον 50%. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Σχολικές τσάντες Minecraft, Sonic, Barbie, Frozen, Disney. Αναλώσιμα γραφείου, χαρτικά, ξενόγλωσσα βιβλία και βοηθήματα και όλες οι επώνυμες συλλογές Polo, Marvel, Santoro. Δεκτά κουπόνια ΟΠΕΚΑ και ΟΑΕΔ. Αφή Χριστοδουλόπουλη. Κοντά στο μαθητή και τους γονείς από το 1979. Παπαστράτου 10, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-28017.
11: Λογαριασμοί, προσφορές, αποδείξεις, γραφειοκρατία. Μη σπαταλάτε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια για τη διαχείριση της πολυκατοικίας. Αφήστε την στους ειδικούς. Delta Clean. Διαχείριση, καθαρισμοί κτηρίων και πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, τεχνική υποστήριξη πολυκατοικιών. Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση από το 2005. Επαγγελματική εξυπηρέτηση και συνέπεια στο Αγρίνιο. Delta Clean. Υπεύθυνος Δερβίσης Ηλίας. Παναγοπούλου 23α, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6946-112-402. Delta Clean. Εμπιστευτείτε τη διαχείριση στους επαγγελματίες.
12: Πάει το Μπαμπρίς. Ποιος τον ακούει τώρα?
13: Γυναίκα, τι έπαθε το αμάξι?
12: Δεν έφταιγα εγώ. Μη συγχύζεσαι, σαν καινούριο θα γίνει. Θα το αναλάβει ο Γρηγόρης, που συνεργάζεται με την Glass Fit για κάλυψη όλων των ασφαλιστικών εταιριών.
13: Αν είναι ο Γρηγόρης...
14: Μπαμπρίς, κρυστάλλα αυτοκινήτου Γρηγόρης. Αντιλιακές μεμβράνες Λουμάρ με πιστοποίηση κταίω στις καλύτερες τιμές της αγοράς και γραπτή εγγύηση εφόρου ζωής.
12: Ξεθάβωμα φαναριών και τοποθέτηση ειδικής μεμβράνης για να μην ξαναθαμπόσουν.
14: Διάλεξε το χρώμα που θες και έλα σε εμάς για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου.
12: Αλλάζει και το χρώμα?
14: Φυσικά. Διάλεξε χρώμα και ο Γρηγόρης θα σου ντύσει όλο το αυτοκίνητο.
12: Μιχαήλ Γερνά 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-20 και στο Facebook. Παρμπρίς Γρηγόρης.
13: Να είναι καλά ο Γρηγόρης.
15: Νέες νανοκεραμικές μεμβράνες Lumart. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος νομού έτολο ακαρνανίας.
16: Εσύ. Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 2641-057-636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνέχεια για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκα και ποιοτική μαναβική της πόλης.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio
2: 107.
3: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

0: έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος σου σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου. Όπου κι αν πας.
1: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Bad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Όλοι οι superstars.
2: Hey, this is Taylor Swift.
3: Hi, this is Calvin Harris and you're listening to my station.
4: This is the station everyone's
0: talking about. Bad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
3: Γη, ρο,
4: δι,
5: κύο.
6: Γυροδικείο.
5: Γυροδικείο.
6: Το μόνο όνομα που χρειάζεται να θυμάσαι όταν πεινάς. Τερτσέτη 16, έναντι δικαστηρίων, Αγρίνιο.
7: Το ρουτ σουβλάκι δεν είναι απλά φαγητό. Είναι ένα ταξίδι γεύσεων. Και κάθε φορά ξέρεις πως θα επιστρέψεις για να απολαύσεις ζουμερό κρέας, υλικά premium ποιότητας, τα πιο γευστικά σουβλάκια και το διάσημο κοτομπριζολάκι σε πίτα ή μερίδα. Δοκιμάστε και την ανάλαφρη τορτίγια με χαλούμι. Ρουτ σουβλάκι. Λουριό του 2, Αγρίνιο. Ρουτ. Γιατί η γεύση δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι εμπειρία. Delivered by eFood.
8: Μία ποικιλία. Θέλω και ένα μπουκάλι κρασί.
9: Αγάπη μου, δεν είμαστε σε ταβέρνα. Στον Αθανασίου είμαστε για τα προσκλητήρια γάμου.
8: Το ξέρω, μωρό μου, το ξέρω, αλλά αφού έχει ποικιλία, να μην τα δούμε όλα.
9: Και το κρασί πού κολλάει?
8: Μία φορά παντρεύομαι, να μην το γιορτάσω.
10: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Προσκλητήρια γάμου και βάπτισης από 20 λεπτά. Η μεγαλύτερη γκάμα σχεδίων σε ευχετήριες κάρτες και μενού για το τραπέζι. www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου.
11: Βρείτε μας online, καθώς και στο φυσικό μας κατάστημα, στο κέντρο της πόλης, Παπαστράτου 71, Αγρίνιο.
10: www.myproskliteria.gr Μπαϊχή Αθανασίου. Βρίσκεται πίσω από κάθε ευτυχισμένη στιγμή σας.
12: Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στο άρτια καταρτισμένο προσωπικό μας. Βουλούμπασης Car Workshop. Γλινού 15, Αγρίνιο. Βουλούμπασης Car Workshop. Εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία.
13: Η αγκαλιά είναι εκεί που έχω φίλους. Είναι εκεί που ζωγραφίζω. Και δεν πειράζει αν βγω έξω από τις γραμμές. Είναι εκεί που γελάω πολύ. Και η μαμά λέει ότι είναι και εκεί που μαθαίνω.

0: καημένο. Αλλά εγώ πάω για να παίζω.
1: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο ή αγκαλιά. Γιατί όταν το παιδί σου είναι χαρούμενο, ξέρεις ότι είναι στο σωστό μέρος. Η αγκαλιά. Ένας χώρος που τα παιδιά δεν χορταίνουν. Γιατί εδώ όλα είναι πιο χαρούμενα.
0: Και πιο αγκαλιαστά.
1: Βρεφονηπιακό σταθμός νηπιαγωγείο ή αγκαλιά. Στο Γιαννούζη Αγρινίου. Υπεύθυνη Αθανασοπούλου Κατερίνα. Τηλέφωνο 26410 21 560.
0: Αυτή η αγκαλιά δεν συγκρίνεται με τίποτα.
2: Η κυρία Ελένη που είναι πάντα τυπική με τα κοινόχρηστα. Ο κύριος Νίκος που ζήτησε να επισκευαστεί το ασανσέρ. Η κυρία Δήμητρα από τον πρώτο που ζήτησε μάστορα. Είναι ωραίο να ξέρει κάποιος τις ανάγκες μιας πολυκατοικίας. Και εμείς τις γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα. Οικία Διαχειριστική. Υπηρεσίες διαχείρισης για τις σύγχρονες ανάγκες κάθε πολυκατοικίας. Έκδοση κοινοχρήστων, πυρασφάλεια, ξύλινα πατώματα και κάθε τεχνική εργασία. Οικία Διαχειριστική. Δαγκλή 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 24 0. Οικία Διαχειριστική. Μας εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζουμε την πολυκατοικία σας καλά.
3: Όχι επειδή είμαι μεσήτρια, αλλά τόσο σύγχρονο σπίτι δεν θα ξαναβρείτε.
4: Μάλιστα. Και αν ψάχνω κάτι, μου λέει που είναι.
3: Όχι.
4: Και αυτό το λέτε σύγχρονο.
3: Είναι όμως τρομερά ασφαλές. Είναι αγερμοί, πόρτες ασφαλείας.
4: Και αν δεν έχω δει κάποιον που έρχεται από τη γωνία του μπάνιου, αποτρέπει τη σύγκρουση.
3: Μα.
4: Τότε τι ασφαλές.
3: Η χώρη του όμως.
4: Η χώρη λέει. Συγγνώμη. Το Hyundai Kona το έχετε υπόψη σας.
5: Λογικό να συγκρίνεις, αφού σε ένα Kona μπορείς να κάνεις τα πάντα. Με υβριδικό και ηλεκτρικό κινητήρα. Νέο Hyundai Kona. Από 22.990 ευρώ. Όλα είναι δυνατά.
6: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Hyundai, Αφή Παπαχρήστου. Ελάτε να δείτε από κοντά τα νέα μας μοντέλα στην έκθεσή μας, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου 56. Αγρίνιο.
7: Δεν είναι απλά ένα ωραίο ψωμί. Δεν είναι απλά ένα νόστιμο κέικ. Δεν είναι μόνο ένα σιροπιαστό γλυκό. Είναι πολλά περισσότερα. Είναι μεράκι. Είναι αγάπη. Χειροποίητες γευστικές δημιουργίες από τα καταστήματα Κουτέρης Bakery. Καφές, σφολιάτες, κρύα σάντουιτς, μπισκότα, κουλούρια, όλα τα είδη αρτοποιίας, γλυκά και προϊόντα ζαχαροπλαστικής. Κουτέρης Bakery. Χειροποίητες δημιουργίες από εμάς για σας.
8: Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά, είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, ό,τι χρειάζεστε για το σχολείο, αλλά και για το γραφείο. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr.
9: Έχετε δυσκολία στην επικοινωνία γιατί δεν ακούτε καθαρά αυτά που σας λένε? Ανεβάζετε πολύ την ένταση της τηλεόρασης? Δώστε λύση στο πρόβλημά σας με ακουστικά βαρυκοΐας Τσαμπάς. Γνωρίστε και το προηγμένης τεχνολογίας και αόρατο ακουστικό βαρυκοΐας Signia. Ακουστικά βαρυκοΐας Τσαμπάς. Καλέστε μας για επίσκεψη κατοίκων στο 26410 48 254 ή επισκεφτείτε μας στο χώρο μας Κύπρου 22 Αγρίνιο. Ακουστικά βαρυκοΐας Τσαμπάς. Με γνώση και εμπειρία από το 1989.
10: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γείο που τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη. Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη. Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57 636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
11: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands, τα Καφ και Ντανέζι, αλλά και το δικό μας brand, Καφέ Κάπα, Κάπα Imports. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον Καφέ Κάπα. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports, η κουλτούρα του καφέ.
12: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
13: Κάθε ώρα,
12: κάθε μέρα.
13: Madrid,
12: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: μιλάμε.
1: Μαντρελιό 107.
2: Πού πας?
1: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Ο δίος σύγχρονης τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κροκοτζέλου, με τις πιο σύγχρονες και παγκοσμίως διαδεδομένες μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα μουσικά όργανα. Συνεχείς επιτυχίες των σπουδαστών μας στα ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια. Η κατάλληλη προετοιμασία από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές καθιστούν το Οδείο Σύγχρονης Τέχνης στις πρώτες θέσεις των οδείων της χώρας μας. Οδείο Σύγχρονης Τέχνης Αγρινίου, Κατερίνας Παπαδημητρίου Κορκοτζέλου. Γιώτα Στάικου 17 και Κύπρου. Τηλέφωνο 26410588-91. Οδείο Σύγχρονης Τέχνης. Μουσική παιδεία υψηλών απαιτήσεων και στόχων.
4: Έσπασε το τζαμάκι στο κινητό σου. Έλα στο Gadget. Γιατί να δίνεις 10, 15 ή 20 ευρώ, αφού στο Gadget τα full τζαμάκια premium ποιότητας και οι θήκες για κινητά κοστίζουν μόνο 5 ευρώ. Gadget. Κύπρου 15, Αγρίνιο. Για να μην τα πληρώνεις ακριβά.
5: Σε εμάς η φωτογραφία δεν είναι απλά ένα κλικ. Είναι συναίσθημα. Απελευθέρωση. Μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Από το 1987, το φωτογραφείο Μπερερή αποτυπώνει τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με τη ματιά του σήμερα και βαθιά εξειδίκευση στις τεχνικές φωτογραφίας, δημιουργούμε εικόνες με συναίσθημα και αληθινή αισθητική. Φωτογραφείο Νίκη Μπερερή. Γιατί οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Βρείτε μας, Παπαθανάση 1, Αγρίνιο.
6: Επιλέγεις πρόφη για την ασυναγώνιστη ποικιλία.
7: Για την επαγγελματική εξυπηρέτηση.
6: Για το σπίτι, το γραφείο, την επιχείρησή σου.
7: Για τις τιμές και τις προσφορές.
6: Επιλέγεις πρόφη γιατί σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι στη μεγαλύτερη και πληρέστερη έκθεση.
7: Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικού εξοπλισμού και ειδών σπιτιού. Σε χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων και τριών ορόφων, σίγουρα θα βρεις αμέτρητες ιδέες και λύσεις που καλύπτουν όλες σου τις απαιτήσεις. Τεχνικό σούπερ μάρκετ πρόφη. Δεύτερο χιλιόμετρο Λευκάδας Νιδρίου. Με άνετο πάρκινγκ.
6: Τηλέφωνο 2645 026 062.
7: Βρείτε όλα μας τα είδη και τις προσφορές στο www.profilevkada.gr.
6: Πρόφι, εδώ κερδίζουν όλοι.
8: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά, όπως γύρω χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
5: Ένας παραμυθένιος γάμος. Μία υπέροχη βάπτιση. Ένα καταπληκτικό πάρτι. Καλώς ήρθατε στη Χαραυγή. Εκεί που η εμπειρία αναδεικνύεται από τις υπηρεσίες και την εξαίρετη οργάνωση. Εκεί που οι γνώσεις δημιουργούν λειτουργικό χώρο υψηλής αισθητικής και πολυτέλειας. Χαραυγή. Ένας υπέροχος χώρος με εξωτερική πισίνα και άψογη διοργάνωση. Εδώ και χρόνια το κέντρο Χαραυγή αποδεικνύει την κυρίαρχη θέση του στον χώρο των δεξιώσεων. Χαραυγή. Φιλοξενεί τις πιο όμορφες εκδηλώσεις. Στο καινούριο Αγρινίου.

0: 41 0 63 335. Υπεύθυνος Βάτσιος Κωνσταντίνος.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη, όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 2641-057-636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.

0: Μαντρελιό
1: 107.
2: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Ρε Κώστα, αν την Δευτέρα έχω προσφορά την 98 οκτανίων βενζίνη στην τιμή της απλής και την Τρίτη το ενισχυμένο πετρέλαιο κίνησης στην τιμή του απλού, τι έχω?
4: Ε, τι έχεις ρε Μαρία?
3: Ε, τι έχω? Το πρατήριο BP Πετσάβας έχω ρε Κώστα.
4: Α, τόσο απλά.
3: Πρατήριο BP Πετσάβας, στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Άρτας, στον κόμβο Σταδίου.
5: Λύση με τρεις συλλαβές. Πετσάβας.
6: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
7: Εκεί που σμίγουν τα στοιχεία της φύσης. Ακουατέρα. Καφέ, lounge bar, restaurant. Ακουατέρα. Στο καινούριο Τριχονίδας. Με θέα, τη μαγευτική λίμνη. Εξωτικά κοκτέιλς και εκλεκτά εδέσματα. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα άστρα να σε μεθύσουν. Τηλέφωνο 6948 31 74 74. Ακουατέρα. Χαλαρώστε πανοραμικά.
8: Εσύ! Ναι, εσύ που ψάχνεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Έλα στη Μάνα Γη όπου τα προϊόντα είναι τόσο φρέσκα που μπορεί να τα ακούσεις να σου λένε «Μόλις κόπηκα!». Μάνα Γη! Καθημερινά φτάνουν στο κατάστημά μας από ντόπιους παραγωγούς και προμηθευτές καλούδια από όλη την Ελλάδα. Θα βρεις επίσης ποικιλία σε γαλακτοκομικά και πυροκομικά προϊόντα και εκλεκτά είδη παντοπολίου για τις καλύτερες μαγειρικές δημιουργίες. Μάνα Γη! Αγρίνιο, πλατεία 3 Φανάρια. Διανομή κατοίκων μέσω e-food ή καλώντας το 26410 57 636. Ακολούθησέ μας και στο Instagram Μάνα Γη Delicatessen για να ενημερώνεσαι συνεχώς για τις παραλαβές της ημέρας. Μάνα Γη, η πιο φρέσκια και ποιοτική μαναβική της πόλης.
9: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
10: Κάθε ώρα,
9: κάθε μέρα.
10: Μαντρίδιο,
9: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Μαρίο 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Κάθε μέρα μια νέα πρόκληση. Κάθε ήττα ένα μάθημα.
3: Κάθε νίκη μια επιβεβαίωση. Fight Academy Καψιμάλης. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς να προπονηθείς. Εδώ μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου.
2: Fight Academy Καψιμάλης. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής.
3: Κρατικά αναγνωρισμένο στα αθλήματα, πυγμαχία για αυτοπεποίθηση και πειθαρχία, Παγκράτιο MMA,
2: Kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, τμήματα παιδικά, γυναικεία, ενηλίκων και αγωνιστικά τμήματα.
3: Διδάσκει ο πτυχιούχος προπονητής Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού πρώτου επίπεδου Καψιμάλης Γεώργιος.
2: Βρείτε μας Μιχαλακία 30, Αγρίνιο. Fight Academy Καψιμάλης. Όταν η δύναμη σε καλεί, εσύ απαντάς.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio
3: 107.
2: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά. I'm looking for

0: finance. Just fun. 6'5", blue eyes.
1: Έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.
2: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, baby.

0: Ματρελιό
1: 107.
2: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Ματρελιό
3: 107. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: στις πρώτες μεταδόσεις. Στα μεγάλα event. Στο Facebook. Στο Twitter.
1: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: 107.7.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
4: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
3: Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Μαντρίδιο,
3: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Τα καλύτερα καινούργια. Οι πιο δυνατές επιτυχίες. Η πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε ώρα και κάθε στιγμή στο Mad Radio
1: 107.

0: Είσαι στο σπίτι, στο γραφείο και ακούς την αγαπημένη σου μουσική και το τηλέφωνο χτυπάει και κάποιος σε ρωτάει τι ραδιόφωνο ακούς. Τι απαντάς, εδώ σε θέλουμε. Και το ρωτάς.
1: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
3: Mad Radio 107.
2: Mad Radio 107.
0: Το ακούς και το λες δυνατά.

έχει smartphone. Τώρα ο αγαπημένος ο σταθμός, ο Mad Radio 107, μπορεί να είναι παντού και πάντα μαζί σου. Κάνε τη smart κίνηση. Κατέβασε δωρεάν την εφαρμογή Mad Radio 107 από το Play Store για Android και πάρε το Mad Radio 107 μαζί σου, όπου και αν πας.

0: 107.8.
1: Πού πας?
2: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα. Παίζουμε επιτυχίες.
4: Κάθε ώρα,
3: κάθε μέρα.
4: Mad Radio
3: 100. Περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.

0: Bad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: This is what the competition sounds like.
2: Ew.
1: Hit music that keeps you up.

0: Radio 107.
1: Πού πας?
0: Περισσότερες επιτυχίες σε λίγα λεπτά.
2: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
3: Πάνω από 55 λεπτά την ώρα.
2: Παίζουμε επιτυχίες.
3: Κάθε ώρα,
2: κάθε μέρα.
3: Μαντρίδιο,
2: περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.